0: πρωινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Ξέρει τη διάθεσή σας.

0: Ούτε ραδιορούμε λινιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ραδιορούμε λινιούς.
2: Η ώρα είναι 3:30.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
3: Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
4: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
3: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
4: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
3: DSA Courier Express με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
4: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
3: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
4: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
3: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, τις πρωινές ώρες, αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Το πρωί αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Κυριακή, τις πρωινές ώρες, αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, τις πρωινές ώρες, αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Γενικά ο χωρισμός έχει βαρέσει πιο πολύ στα τραγούδια παρά,
1: γιατί
0: παρά
1: η αγάπη. Η αγάπη φεύγει αμέσως. Ο χωρισμός μένει.
0: Πού πάει.
1: Και σε θανατώνει χώρο ζωής.
2: Ακούτε Radio Rumeli News. Ξέρει τη διάθεσή σας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
5: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
4: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
5: Παπαδημητρόπουλος.
4: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
5: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
4: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
5: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφήμιση.

0: Ξέρεις και ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
1: Ότι και λόγω ηλικίας δεν μπορώ να γνωρίζω εξ ολοκλήρου το έργο του κυρίου Μίκη. Είμαι πολύ συγκινημένη που είμαι εδώ. Μπορώ να πω μόνο ότι πολλά παιδιά της γενιάς μου δεν μπορώ να πω ότι αγαπάμε το Θεοδωράκη, μπορώ να πω όμως ότι τον λατρεύουμε. Και τον ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας. Θέλουμε να μείνει μαζί μας όσο γίνεται περισσότερο. Και επειδή ακριβώς εγώ προέρχομαι από το χώρο της παράδοσης, θεωρώ ότι η παράδοση είναι μια όχι έννοια στατική. Η έννοια της παράδοσης είναι αυτό που μεταλαμπαδεύεται, ό,τι είναι αυτό, από τη μία γενιά στην άλλη. Και εμάς η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη μας έχει παραδοθεί και είναι παράδοσή μας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μίκη.

0: Ραδιο Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5. Ραδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: Πέντε λεπτά χωρίς διαφημίσεις. Under the blue sky.

0: Συνεχίζουμε με τον επόμενο καλεσμένο στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ιστορικός με ειδίκευση στην Οθωμανική και την Ιωλινική ιστορία. Έχει δημοσιεύσει πάρα πολλές μελέτες για την ιστοριογραφία, τον εθνικισμό, την ιστορία της λογοτεχνίας. Έχει γράψει το βιβλίο Ο Ανδρέας Συμπυρίκος και η ιστορία του ελληνικού υπεριαλισμού μπροστά στην αμήλικτη αρχή της πραγματικότητας. Και τώρα κυκλοφόρησε το νέο του βιβλίο, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο πραγματικά, η ιστορία της Ζόγιας. Η γυναίκα που έμαθε να περπατάει πάνω σε ένα καράβι και αυτό, όπως και το προηγούμενο από τις εκδόσεις Άγρα, είναι ο Νίκος Σιγάλας. Καλημέρα κύριε Σιγάλα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, η ιστορία της Ζόγιας. Η πραγματική ιστορία ενός πολύ κοντινού σας προσώπου, έτσι.
1: Ναι.
0: Η ιστορία της γιαγιάς σας. Πώς έτσι πήρατε την απόφαση να ασχοληθείτε με αυτό το βιβλίο, με την ιστορία?
1: Κοιτάξτε, είμαι ο τελευταίος απόγονος της Ζόγιας, ο τελευταίος που τη θυμάται, αυτής της γυναίκας. Και κάποια στιγμή κατάλαβα ότι η ιστορία της ήταν στα χέρια μου, όπως κάποτε υπήρξα και εγώ παιδάκι στα δικά της χέρια. Και η αλήθεια είναι βέβαια ότι δεν γράφουμε για να πούμε μόνο την ιστορία της γιαγιάς μας. Κάποια στιγμή όταν χάθηκε η μητέρα μου, που είχε αποθησαυρίσει το παρελθόν πολλών ανθρώπων και κοινωνούσε μαζί μου αυτό το παρελθόν, κατάλαβα ότι είχα μια ιδιαίτερη σχέση με αυτό το παρελθόν και ότι θα ήθελα να του δώσω μια ζωή, ότι ήταν πια κάτι δικό μου που θα χανόταν αν εγώ δεν του ξαναδίνα ζωή.
0: Έχει τρομερό ενδιαφέρον η ιστορία της γιαγιάς σας. Γεννήθηκε, να πούμε, στη Σεβαστόπολη της Κριμαίας το 1917, τη χρονιά της Ρωσικής Επανάστασης, έτσι. Σε μια περιοχή, κύριε Σιγάλα, με βαρύνουσα ιστορική και γεωγραφική σημασία, ειδικά τότε οι κυβερνήσεις άλλασαν συνέχεια εκεί. Και μάλιστα είναι αυτό που ένα τραγουδάκι λέτε για την προγιαγιά σας. Έχει ένα τραγουδάκι στα ρωσικά: ο μπαμπάς μου είναι Τούρκος, η μαμά μου Ελληνίδα, εγώ όμως είμαι Ρώσος.
1: Ναι.
0: Απεικονίζει πάρα πολύ εύστοχα αυτή την εικόνα.

0: ιστορία, στην ιστορία του 20ου αιώνα, και αρχίζει πραγματικά μέσα στην Ρωσική Επανάσταση σε φοβερές πολιτικές αλλαγές. Αλλάζουν συνέχεια κυβερνήσεις, αλλάζουν καθεστώτα. Ο παππούς της γιαγιάς μου είναι ένας αστός, ένα είδος προεστού της εποχής, της Σεβαστούπολης, και έχει δύο καραβάκια. Με τα δύο αυτά καραβάκια φεύγουν και έρχονται στην Κρυμαία. Κάθε φορά που αλλάζει ένα καθεστώς, που είναι λιγότερο ή περισσότερο ευνοϊκό για αυτούς, και τελικά καταλήγουν στη Σμύρνη, από όπου θα φύγουν το 22 με την καταστροφή, φέρνοντας μαζί τους και πρόσφυγες προς την Ελλάδα.
1: Οπότε τα πρώτα ουσιαστικά τρία χρόνια της ζωής της η γιαγιά σας έφευγαν με το πλοίο και ξαναγύριζαν έτσι ανάλογα με τις συνθήκες, και το 20 φεύγουν, το 1920 έφυγαν οριστικά και πήγαν στη Σμύρνη για δύο χρόνια, και το πλοίο, ο προπάπου σας είχε δύο πλοία, αυτό που έτσι το πατσίν και τον αντέτστα, που σημαίνει ελπίδα στα ρωσικά, το αντέτστα, και μένουν μέχρι το 22, φεύγουν με την καταστροφή, που μάλιστα ήταν ένα πλοίο που μετέφερε πρόσφυγες.
0: Ναι, μετέφερε πρόσφυγες, και έχω και ιστορίες από αυτά, τους πρόσφυγες, από το πώς συναντήθηκε με κάποια πρόσφυγα μετά η γιαγιά μου, η προγιαγιά μου, στο τρένο, όταν αυτή ήταν πια πρόσφυγες και φτωχή στην Ελλάδα. Ναι, είναι μια ιστορία πως ουσιαστικά αυτοί οι άνθρωποι φτωχοποιούνται, μπερδεύονται με τους πρόσφυγες στο Δουργούτι, προσπαθούν να επιβιώσουν και ζουν μέσα στην Αθήνα πια και συνδέουν την ιστορία τους με την Αθήνα.
1: Και είναι εντυπωσιακό ότι ήρθαν στην Ελλάδα, έτσι, δεν πήγαν στη Γαλλία, ας πούμε, όπως είχαν πάει 60.000, ας πούμε, μικρές πήγαν στη Γαλλία. Ήρθαν στο Πειραιά, που είχαν πολλοί και πολλοί άλλοι, γύρω από το νοσοκομείο, νομίζω, του Πειραιά.
0: Γύρω από το νοσοκομείο του Πειραιά, που είχε η βασίλισσα τότε, η βασιλομήτερα τότε, το Όλγα, χτίσει, και το οποίο σταμάτησε πολύ γρήγορα να είναι ρωσικών συμφερόντων. Ναι, είναι από αυτούς που ήρθαν στην Ελλάδα. Είχαν κάποιους συγγενείς που πήγαν στην Ρωσία, στην Γαλλία, στον Παρίσι. Ναι.
1: Και αργότερα από το Πειραιά βρέθηκαν στο Δουργούτι, το νέο κόσμο, το σημερινό νέο κόσμο.
0: Αυτό που έχει ενδιαφέρον επίσης είναι ότι έμεινε η γιαγιά μου σε όλη της τη ζωή ανιθαγενή σε μια χώρα που έζησε, όπως και πολλοί άλλοι συγγενείς και φίλοι. Δεν έγιναν ποτέ Έλληνες στα χαρτιά.
1: Και σε συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες. Εγώ βλέπω τώρα, έχετε ένα πολύ πλούσιο φωτογραφικό υλικό στο βιβλίο. Ας πούμε, βλέπω τη φωτογραφία του προπάπου σας, που ήταν ένας αριστοκράτης με παράσημα, έτσι,
0: ναι,
1: στη Ρωσία.
0: Ναι, ναι.
1: Και ξαφνικά βλέπουμε τη φωτογραφία λίγο πριν πεθάνει, το 1929, που τραπεχτήκε το 1929, που ήταν σε μια τελείως ένας άνθρωπος με ένα άγριο βλέμμα.
0: Ναι.
1: Έτσι, και τρομαγμένο.
0: Τρομαγμένος, καταβεβλημένος, ναι.
1: Δηλαδή αυτή η διαφορά στις δύο φωτογραφίες, έτσι, από εκεί που βλέπεις εκεί πέρα τον Ευγενή που κοιτάει με αυτοπεποίθηση το φακό, και μετά έναν άνθρωπο που έχει περάσει πάρα πολύ και έχασε τα πάντα, γιατί έχασε...
2: News.
1: Είχε δύο πλοία. Με το που ήρθε στην Ελλάδα τα χάνει τα πλοία αυτά τα δύο, από τα χρέη. Ο γιος του αναγκάζεται να δουλέψει σε φορτηγό, ας πούμε, μεταφέρει οικοδομικά υλικά, πλακώνεται από το φορτηγό, και μένουν οι γυναίκες, οι δύο γυναίκες, η προγιαγιά σας και η γιαγιά σας, μένουν μόνες στην Ελλάδα, σε ένα ξένο περιβάλλον.
0: Ναι, και αποκτούν και τη μαμά μου, ένα εξώγαμο παιδί.
1: Και ένα εξώγαμο.
0: Ναι, ναι. Είναι μια ιστορία τριών γυναικών το βιβλίο, ουσιαστικά. Περισσότερο από όλα. Κοιτάξτε, είναι μια ιστορία που προσπάθησα να δω χωρίς... προσπαθώ να ξεκαθαρίσω τα πράγματα. Ήθελα να μην γράψω ακριβώς την ιστορία της γιαγιάς μου με μια νοσταλγία, αλλά να τοποθετήσω αυτούς τους ανθρώπους στον κόσμο, στην ιστορία, ώστε να αποδεσμεύσω όλο αυτό το συναισθηματικό κεφάλαιο και να κάνω κάτι άλλο.
1: Μα είναι

0: μυθιστορηματική ιστορία.
1: Έτσι λένε. Είναι μια μυθιστορηματική ιστορία, γιατί ήθελα κιόλας να συναντηθεί λίγο η λογοτεχνία με την ιστορία. Δηλαδή να χρησιμοποιήσω τρόπους λογοτεχνικούς για να δώσω περισσότερη αλήθεια όμως σε αληθινούς χαρακτήρες, όχι για να τους μυθοποιήσω. Είναι κάτι που ένας ιστορικός, ο Κάρλο Γκίνσμπουργκ, έλεγε κάποτε, ότι η λογοτεχνία έχει μια διάσταση πραγματικότητας που μπορεί να την αξιοποιήσει ο ιστορικός σε μια διαμάχη που γινόταν τότε για τη μυθοπλασία και την ιστορία. Κάπως έτσι, με αυτά τα εργαλεία.
0: Τι θυμάστε εσείς από τη γιαγιά σας τη ζωή, για να πούμε ότι είπατε εσείς ότι 4-17 έκανε το εξώγαμο, δεν από έναν άντρα, ο προπάπους ήταν ένας ευκατάστατος, ας πούμε, Έλληνας, δικηγόρος, έτσι σπουδαίος.
1: Ναι.
0: Ο Αντωνάκης.
1: Ο παππούς μου, ο Αντωνάκης, όπως τον λέγανε τότε, ο Αντώνης Κατζουράκης. Θέλω να γράψω ένα βιβλίο.
0: Την οικογένεια Κατζουράκη, να πούμε, ο Κυριάκος είναι θείος σας, έτσι.
1: Ο Κυριάκος ο ζωγράφος είναι γιος του Αντώνη, θείος μου, ναι, θυμάμαι όλους αυτούς τους ανθρώπους πάρα πολύ καλά. Θυμάμαι τη μεγάλη τρυφερότητα με την οποία μας μεγάλωσε η γιαγιά μου. Ήμασταν κάπως το, γιατί μας φρόντισε, μας κρατούσε όταν δούλευαν οι γονείς μου. Ήμασταν κάπως το λιμάνι της για τη ζωή. Μια σταραγμένη ζωή. Η γιαγιά μου, όπως το λέτε στο βιβλίο, έζησε σαν ένα είδος κοκότας, ένα μικρό κορίτσι το οποίο έμεινε ορφανό, πέθανε ο πατέρας της και κάποια στιγμή ζούσε από τους εραστές της. Ήταν μια ζωή όπως είναι, με τα καλά της και τα κακά της. Θέλησα να ξεπεράσω τη σεμνοτυφία του ταμπού του να μιλάει κανείς για αυτά τα πράγματα, να μιλήσω για την δυσκολία να μιλήσει κανείς που είχε η μητέρα μου, που μεγάλωσε μέσα σε δύσκολη ζωή, που είναι να ζήσει με μια γυναίκα που ζει από τους φίλους της.
0: Ήταν καλονή, την πλέον της φωτογραφίας ήταν μια πανέμορφη γυναίκα.
1: Ήταν μια γυναίκα την οποία έχω ακούσει από μικρότερους, ειδικά που οι άνθρωποι ήταν τριγύρω μας, ότι βγαίνανε στον δρόμο να την δουν όταν πέρασε.
0: Δεν συμβιβάστηκε όμως, δηλαδή θα μπορούσε ο παππούς, ο Αντώνης Κατσουράκης, ας πούμε, κάποια στιγμή τη ζήτησε γιατί το πρώτο δού είπαν οι γονείς ότι πρέπει, αφού έχεις παιδί, να πας να το παντρευτείς. Αλλά αυτό σου είπε ότι αυτή πήγε, αλλά αυτή αρνήθηκε η ζωή. Μετά αυτός μάλιστα είχε και αυτός μια πολύ ενδιαφέρουσα ζωή, γιατί προτίμησε μια γυναίκα, μια πλούσια από νέα, από βασιλική οικογένεια, αλλά αργότερα αυτός είναι πλάκι στο ΕΑΜ. Τελείωσε.
1: Είχε μια ιστορία έρωτα και αγάπης με την γυναίκα του Χρυσάνθη, ο Αντώνης, η οποία δυστυχώς πέθανε από καρκίνο, είναι πλάκι στο ΕΑΜ, έχασε τη θέση του στο δικαστικό σώμα. Η ιστορία του με το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι, λένε ότι τον διαγράψε ο Ζαχαριάδης για κάποια ιστορία, οπότε είναι μία από αυτές τις πάρα πολύ ιδιαίτερες και πολύ συνήθεις ιστορίες των Ελλήνων κομμουνιστών που βρίσκονται, που δεν έχουν πού να σταθούν. Και ξαναρχίζει την καριέρα του ως ξυλωμένος δικαστικός, ως δικηγόρος από την αρχή, ο Αντώνης.
0: Μαζί με την κόρη του, έτσι, επέστρεψε στην κόρη.
1: Όχι ακριβώς,
0: ξανά με την κόρη.
1: Ήταν ο πατέρας που έλειπε και η κόρη του τον αγαπούσε πάντα, γιατί ένας πατέρας που λείπει είναι ένα δυνατό, είναι μια επιθυμία που υπάρχει πάντα.
0: αυτό μου αρέσει πάρα πολύ στο βιβλίο της κυρίας, αλλά βλέπουμε, γνωρίζουμε φυσιονομίες που μετά τις ξέραμε όταν τις είχατε καταγράψει. Δηλαδή υπάρχει και, υπάρχουν εξωθαύμαστα έτσι, πρόσωπα, όπως ήταν και αυτή η φοβερή φιγούρα ενός μεταφραστή της εποχής, διανοούμενο της εποχής εκείνης, και συγγραφέα του Σεργέη Πρωτοποπόφ, έτσι, που ήταν ο Σέργιος Πρωτοπαπάς, από μια πολύ αριστοκρατική οικογένεια και αυτός της Ρωσίας, που έφτασε στην Ελλάδα, φτάσαν στην Ελλάδα και ζητάει σε γάμο. Πρώτα τη μητέρα σας είχε ζητήσει σε γάμο. Όταν αυτή αρνήθηκε, ζήτησε σε γάμο τη γιαγιά σας, τη Ζωή.
1: Ναι.
0: Και την παντρεύεται το 1960, η οποία δέχεται, στα 43 η Ζωή.
1: Ναι. Να σκεφτείτε, δεν είχε βγει η Λολίτα ακόμα.
0: Ναι, του Ναμπούκου.
1: Ναι. Και παρόλα αυτά, αυτοί οι άνθρωποι ζούσαν αρμονικά. Δεν υπήρχε. Δηλαδή, εγώ τους γνώρισα. Ο Σέργιος ήταν ένας πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος και πάρα πολύ γνωστός στο χώρο του βιβλίου της εποχής.
0: Στον Κοφώστη ήταν, επιμελούμενο και τις μεταφράσεις και του Άρη Αλεξάνδρου.
1: Ναι, μαζί με τον Ρίτσο.
0: Είχε γράψει και ένα βιβλίο, το Ιστορία της Διπλωματίας, πολύ σημαντικό.
1: Όχι, έχει μεταφράσει την ιστορία της Διπλωματίας. Έχω 15 τόμους ημερολογίων του Σέργιου, τα μισά στα ρωσικά, τα μισά στα ελληνικά.
0: Ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχείο το 1978.
1: Δυστυχώς, ναι, σκοτώθηκε.
0: Το παρέσυρε αυτοκίνητο ενώ διέσχιζε τη λεωφόρο Λαυρίου. Και αυτό που λέτε για τους δύο, και για τη Ζωή και για τον Σεργέη, είναι ότι πάντα τους έλειπε η πατρίδα τους. Είχαν αυτό το ρωσικό εθνικισμό. Ότι αυτό, και λέτε στη μια φράση στο βιβλίο σας, ότι μια χαμένη πατρίδα είναι πιο ποιητική από την απογοητευτική καθημερινή μας πατρίδα.
1: Ναι, με μία έννοια, ναι. Ποτέ δεν ξέρεις πώς θα ήταν τα πράγματα αν βρισκόντουσαν στην πατρίδα τους. Αυτό που άκουσα τώρα, αυτό που όταν γράφει κανείς έτσι βιβλία, έχει και διάφορους, το παίρνουν τηλέφωνο διάφοροι γνωστοί, συγγενείς, απόγονοι. Με πήρε ένας κύριος συγγενής του Σέργιου, ανιψιός του, και μου έλεγε ότι υπήρχε η φήμη ότι πέθανε έξω, σκοτώθηκε έξω από τη ρωσική πρεσβεία. Ποια δεν είναι αληθινή, αλλά και αυτός μου επιβεβαίωσε ότι ο Σέργιος πήγαινε στη σοβιετική πρεσβεία, όχι στη ρωσική, ότι πήγαινε στη σοβιετική πρεσβεία για τις εκδηλώσεις, για όλα αυτά, την οποία θεωρούσαν πατρίδα τους στη Σοβιετική Ένωση. Παρόλοι ήταν τα διωγμένα παιδιά της, ήταν μια ιδιαίτερη σχέση.
0: Λέτε στην εισαγωγή σας ότι θα γράψετε και άλλες τρεις ιστορίες. Του Αντώνη, του Σέργιου και της μητέρας σας.
1: Ναι.
0: Όντως.
1: Ναι.
0: Έχετε ξεκινήσει.
1: Έχω ξεκινήσει, ναι, ναι, έχω γράψει κομμάτια. Πραγματικά θέλω να τα γράψω. Είναι ένα σχέδιο για 4 βιβλία. Τα οποία όταν συζήτησα με τον Σταύρο Πετσόπουλο, μου είπε αν θέλω να τα βγάλουμε όλα μαζί ή ένα-ένα. Και διάλεξα να τα βγάλω ένα-ένα, γιατί τελικά ο καθένα που βγαίνει μου προσφέρει πολλά πράγματα για το επόμενο. Οπότε πιστεύω ότι έτσι θα βγουν πιο πλήρη.
0: Τώρα όμως μιλάμε για την ιστορία της Ζώγιας, της γιαγιάς σας. Πώς θυμάστε έτσι τη γιαγιά σας? Ήταν μια γυναίκα που πίστευε πάρα πολύ μέχρι το τέλος, λέτε, στον έρωτα, έτσι. Πέθανε το 1995.
1: Ναι.
0: Τι θυμάστε από αυτή τη γιαγιά σας?
1: Εντάξει, θυμάμαι μια, όπως το γράφω και στο βιβλίο, ήταν η γιαγιά μου, ήταν ένα πρότυπο γυναίκας για μένα. Είχαμε μια σχέση λατρείας για αυτήν. Ήταν μια αγέροχη ζωντανή γυναίκα, μια απλή γυναίκα, δεν ήταν κάτι το φοβερό, σίγουρα δεν ήταν μια διανοούμενη. Ήταν όμως μια γυναίκα γεμάτη αγάπη, ήταν μια γυναίκα που είχε μια πλούσια ερωτική ζωή, αυτό σόκαρε τη μητέρα μου αρκετά. Ήταν η δυσκολία που είχαν μεταξύ τους, ξέρετε, η μητέρα και η κόρη. Και θυμάμαι αυτό, το ότι με μιλούσαν ρωσικά πάντα στο σπίτι, διότι η μαμά...
0: Εσύ δεν μάθατε ρωσικά?
1: Εγώ καταλαβαίνω ρωσικά. Mm-hmm. Καταλαβαίνω, δεν μου μιλούσαν όμως, γιατί δεν θέλανε να είμαι αυτήν αυτό του πρόσφυγα. Δεν θέλουν η τρίτη γενιά να τραβήξει, θέλουν να ενσωματωθεί. Είσαι το επιτυχημένο αποτέλεσμα μιας διαδικασίας ενσωμάτωσης, εγώ και ο αδερφός μου. Οπότε θέλανε να μας να μείνει πίσω όλη αυτή η δυσκολία, και ό,τι ερχόταν από εκεί ήταν μεν κάτι το θαυμαστό, αλλά ήταν και κάτι συνδεόταν με την τεράστια αυτή ταλαιπωρία της μετανάστευσης, της ζωής του πρόσφυγα, της φτώχειας, της όλα αυτά.
0: Πήγατε στη Σεβαστόπολη, λέτε, το 2008, έτσι,
1: ναι,
0: μαζί με τη μητέρα σας.
1: Πήγα μαζί με τη μητέρα μου από την Κωνσταντινούπολη που ζούσα τότε με καράβι και διασχίσαμε τη Μαύρη Θάλασσα. Ήταν ένα πολύ ωραίο ταξίδι, σχεδόν ανάποδα από ότι ήρθαν αυτοί με το καράβι τους. Και ήταν πολύ ουσιώδες ταξίδι, το διηγούμε στο βιβλίο, μέσα ανάμεσα στα διάφορα επεισόδια, γιατί έτσι είδαμε πόσο μακριά ήμασταν. Γιατί είμαστε δύο ανίσχυροι άνθρωποι που ψάχναμε κάτι σε μια πόλη από την οποία κάποιοι άλλοι είχαν φύγει 100 χρόνια πριν, οπότε δεν καταλαβαίναμε τίποτα και πήγαμε στο ιστορικό αρχείο τελικά, όπως δείχνουμε.
0: Αναφέρεται και τον Καραγάτση και όλους που τραβούσαν πολύ οι Ρώσοι οι μικρέδες, έτσι. Ο Καραγάτση ήταν συγγραφέας που... ή ο Γιούγκερμαν, ο Λιάπκιν.
1: Μια
0: τέτοια ιστορία είναι και εδώ, η ιστορία της γιαγιάς.
1: Ο Καραγάτσης ήταν κατά κάποιο τρόπο συγγραφέας αυτών των ανθρώπων. Και τους ύπνησε, οπότε υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Τι τον τράβηξε, τι τον τράβηξε σε αυτόν. Ήταν ένας λέκτης του Ντοστογεύσκη, οπότε όταν τους είδε νομίζω ότι... είπε, οι ήρωες του Ντοστογεύσκη ήταν εδώ προς να ασχοληθούν μαζί.
0: Μα τώρα που το σκέφτομαι, τώρα που το λέμε τώρα, αυτό πραγματικά είναι μια καραγατσική φιγούρα η γιαγιά σας.
1: Είναι μια καραγατσική φιγούρα.
0: Πραγματικά, δηλαδή, αν την ήξερα, θα την είχε γράψει.
1: Είναι μια καραγατσική φιγούρα. Ξέρετε, υπάρχουν πράγματα. Δηλαδή, όταν διαβάζω αυτό το. Στον Λιάπκιν αυτή την ιστορία του καημένου του παπουτσί που πέθανε, που τον θάψανε με τη στολή του, εγώ ανακάλυψα τη μεγάλη στολή του πρεσβευτή του πατέρα του Σέργιου σε μια διβανοκασέλα μου. Ήταν το ίδιο σοκ, σαν να βλέπεις ένα θαμμένο άνθρωπο, πως φιλούσε κάποιος όλα του τα διάσημα και το παρελθόν σε μία στολή με ένα σπαθί και...
0: Έχετε καταγράψει μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Συγχαρητήρια, κύριε Σιγάλα. Γιατί είναι αυτό που λέτε, ότι δεν ήταν κανείς από αυτούς ακριβώς συνηθισμένος άνθρωπος, όπως και κανείς από εμάς δεν είναι συνηθισμένος άνθρωπος. Κανένας δεν ήταν ήρωες από αυτούς, αλλά πραγματικά έχουν ιστορίες συναρπαστικές που αξίζει να μείνουν και, και τις διαβάζουν.
1: Πάρα πολλοί άνθρωποι.
0: Έτσι. Έτσι. Μόνο που εσείς έχετε το ταλέντο μου και το γράφετε και μπορείτε να μιλήσετε για την ιστορία της.
1: Καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Χαίρετε.
0: Yes. Ήταν ο ιστορικός συγγραφέας Νίκος Σιγάλας. Μας μίλησε για το βιβλίο του, για το πρόσφατο βιβλίο «Η ιστορία της Ζόγιας, η γυναίκα που έμαθε να περπατάει πάνω σε ένα καράβι» από τις εκδόσεις Άγρα. Ταξιδεύουμε γενικώς με τα βιβλία. Είναι αυτό που λέει ο Ρίτσαρντ Πάουερς στο παιχνιδότοπο, στο βιβλίο που μιλάγαμε πριν, το Γιώργο το Κυριαζή. Όταν διαβάζω, εκείνο το άλλο μέρος είναι πιο αληθινό από αυτό εδώ. Ταξιδεύουμε λοιπόν, ένα ταξίδι στα βιβλία. Εδώ αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με την εκπομπή, το Αθήνα το Φελέκησου. Πλέον κάθε Κυριακή, 11 με 12, αλλάξαμε μέρα. Πήγαμε από το Σάββατο στην Κυριακή. Μπορεί να επιστρέψουμε κάποια στιγμή και στο Σάββατο, δεν ξέρω ποτέ. Κοιτάω το Βαγγέλη.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 12. Radio Rumeli News. Από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
3: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
2: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
3: Παπαδημητρόπουλος.
2: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
3: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
2: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
3: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
4: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center. Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
7: Δελτίο καιρού.
8: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά.
9: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε ράδιο, Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
10: Μέσα από την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, κάνοντας αναφορά στις παρεμβάσεις και τις επαφές του στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι είναι αναγκαίο να παραμένουν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας, καθώς, όπως ανέφερε, Ελλάδα και Τουρκία είναι καταδικασμένες από τη γεωγραφία να ζουν δίπλα η μία στην άλλη. Η χώρα έχει έναν Λούδοβικο, δεν χρειάζεται άλλον, τόνισε μιλώντας στο Μέγκα ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Δεν χρειάζεται πολιτικούς που να θεωρούν ότι τους χρωστάει η χώρα. Χρειάζεται εργάτες που νιώθουν ότι χρωστάνε στη χώρα και πρέπει να τη βοηθήσουν, ανέφερε χαρακτηριστικά με φόντο τα διλήμματα Μητσοτάκης ή χάος και ή εμείς ή κανείς. Ως προς τα πολιτικά δεδομένα, ο κ. Τσουκαλάς επανέλαβε ότι ο μόνος δρόμος για να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία είναι με το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα. Το σενάριο της διαρροής φυσικού αερίου βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών για τη φωνική έκρηξη στην οδό Λύση Κράτου στην Πλάκα, που προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος του παλιού κτηρίου και τον θάνατο 6 ανθρώπων. Όσον αφορά τα αίτια της έκρηξης, υπάρχουν ενδείξεις, αυτή να σημειώθηκε στον δεύτερο όροφο, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο διαμέρισμα ήταν το μοναδικό που διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Αύριο αναμένεται να γίνει η πρώτη αυτοψία από την πολεοδομία για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων. Στη Νότια Αφρική 27 νεκροί και 26 τραυματίες σε δύο περιστατικά με πυρά σε μπαρ στο δυτικό Johannesburg και σε χώρο διασκέδασης κοντά στο Cape Town. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των υπόπτων, τα κίνητρα των οποίων, όπως ανέφερε, παραμένουν άγνωστα. Από σήμερα Κυριακή έως και την 5η 1η Οκτώβρη, σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Στην αθλητική επικαιρότητα στις 8 το βράδυ ο τελικός του Super Cup στο μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές στην Αττική, θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 21 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, ακολουθεί εκπομπή το τετράδιο.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Πάνω από 4.000 υποπτεσιοθυσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Αθήνα 984.
2: Καλημέρα σας, είμαστε οι μαθητές και οι μαθήτρες της Σίγμα ΤΑΒ 2 του 104ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών.

0: Radio Romere News, για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
1: Say something, baby. Say something.

0: τους στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12 και
3: πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζώτα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
4: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
4: Όλοι θα πάρετε!
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Radio Romere News, για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
1: Ακούτε Radio Romere News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ραδιο Romere News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Πέμπτη, σταθμή του μετρό Ελέωνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ λόγω εργασιών. Στην αθλητική επικαιρότητα στις 8 το βράδυ ο τελικός του Super Cup στο μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζ είναι 21 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Δημήτρη Τζιβελέκη.

0: 984 στους 98 και 3.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
0: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
0: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρης.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
0: Η ώρα είναι 1:30.
4: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
5: Γιάννη, έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια?
6: Ναι!
5: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
6: Τα πάντα!
5: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22-31-036-856.
8: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 2. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Την οποία έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Επικεντρώνονται πλέον οι έρευνες των αρχών, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται η στατικότητα και των διπλανών κτηρίων. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η ταυτοποίηση των θυμάτων με τις οικογένειες των Αμερικανών να έχουν φτάσει στην Ελλάδα. Ο Δημήτρης Πέρος όμως θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα. Πράγματι είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των αρχών για τα αίτια αυτής της φωνικής έκρηξης, θα λέγαμε, αφού ολοκληρώθηκε η πολύ δύσκολη επιχείρηση ανάστασης των αγνοωμένων των νεκρών. Πλέον οι έρευνες επικεντρώνονται στο να εντοπιστούν τα ακριβή αίτια αυτής της σφοδρής έκρηξης. Να πούμε ότι ο χώρος εκεί έχει αποκλειστεί και με παρουσία, 24ωρη παρουσία της αστυνομίας, για να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα. Περιττό να πούμε, Κωνσταντίνα, ότι ο Δόλος Λυσικράτους θα μείνει για πολύ καιρό ακόμα αποκλεισμένη, κλειστή. Τα συντρίμια, τα υλικά από την κατάρρευση του κτηρίου μεταφέρονται με τη βοήθεια του Δήμου Αθηναίων με τα μηχανήματα έργου, τα φορτηγά, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, προκειμένου οποτεδήποτε χρειαστεί να γίνει σχετικός έλεγχος από τους εμπειρογνώμονες για να εντοπίσουν κατά τη διάρκεια των ερευνών στοιχεία και υλικά που θα τους βοηθήσουν στην έρευνα για την διακρύβωση των αιτιών της έκρηξης. Όλα δείχνουν, Κωνσταντίνα, από την πρώτη εικόνα ότι η έκρηξη μάλλον σημειώθηκε στον δεύτερο όροφο, εκεί που διέμενε το ζευγάρι των ηλικιωμένων. Το γεγονός ότι η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε κοντά στο μπάνιο, φαίνεται ότι εκεί προφανώς είχε συσσωρευτεί φυσικό αέριο και όταν πήγε η γυναίκα να ανάψει το φως ή να μπει μέσα, προκλήθηκε ο σπινθυρισμός, ελάχιστο, δεν χρειάζεται κανένα, είναι πολύ έφλεκτο το φυσικό αέριο, μας λένε, και πιθανότητα έτσι προκλήθηκε η έκρηξη. Το ερώτημα είναι γιατί προκλήθηκε αυτή η διαωρή, όπως όλα δείχνουν. Δύο είναι τα σενάρια, είτε υπήρχε κάποια βλάβη στο συγκεκριμένο όροφο ή σε κάποιο άλλο σημείο του κτηρίου, διότι το φυσικό αέριο είναι ελαφρύτερο από τον αέρα και ανεβαίνει ψηλά και κατά κάποιο τρόπο συσσωρεύτηκε στο συγκεκριμένο χώρο, είτε από κάποια μέλη, δηλαδή ίσως να είχαν ξεχάσει κάτι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, προκειμένου να προκληθεί αυτή η έκρηξη. Διότι, από ό,τι λένε οι ειδικοί, Κωνσταντίνα, για να γίνει μια τέτοια μεγάλη έκρηξη χρειάζεται μεγάλη διαρροή αερίου, είτε έγινε σταδιακά μέσα σε κάποιες μέρες που συσσωρεύτηκε αυτό το αέριο σε κάποιο κλειστό χώρο, πρέπει να είναι και κλειστό χώρο, ή κάτι έγινε μια ακραία διαρροή μέσα σε λίγες ώρες που προκλήθηκε αυτή η έκρηξη. Όλα αυτά είναι τα στοιχεία λοιπόν που
3: Δημήτρη, δεν είχαμε όμως, δεν είχε προηγηθεί κάποια ένδειξη προβλήματος οι γείτονες να πούν ότι είχαμε κάποια οσμή αερίου τις προηγούμενες ημέρες.
4: Το είπε και ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής. Γι' αυτό το πιθανότερο σενάριο είναι κάτι να έγινε μέσα σε λίγες ώρες που να προκάλεσε αυτή τη μεγάλη διαρροή, είτε και η γυναίκα να ξύπνησε και να ένιωσε αυτή την οσμή και να πήγε να δει τι συμβαίνει και να είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη. Οι εμπειρογνώμονες από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που έχουν αναλάβει την έρευνα στη συνεργασία με την αστυνομία προσπαθούν να εντοπίσουν όλο το δίκτυο που είχε κατασταθεί στο συγκεκριμένο κτίριο από τις σωληνώσεις μέχρι τους μετρητές. Στον πρώτο όροφο είναι οι μέρες που έχουμε είναι ότι είχε γίνει εγκατάσταση φυσικού αερίου, αλλά το 2021 είχε διακοπεί διότι διαπιστώθηκε ότι ο Λέβητας εκεί είχε μπει σε κοινόχρηστο χώρο που δεν επιτρέπεται και από τότε λένε ότι δεν υπήρχε φυσικό αέριο στο συγκεκριμένο όροφο. Η εταιρεία διανομής αερίου που έκανε τον έλεγχο την ημέρα της έκρηξης μέχρι την οδό Λυσικράτους, όπου φτάνει ο αγωγός, διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα όσον αφορά τον αγωγό, οπότε το όποιο πρόβλημα εντοπίζεται μέσα στο συγκεκριμένο κτίριο. Από εκεί και έπειτα όλα τα στοιχεία θα συγκεντρωθούν μέσα στις επόμενες μέρες. Θα χρειαστεί κάποιο χρονικό διάστημα προκειμένου να βγουν τα πρώτα αποτελέσματα. Και στην υπόθεση η άλλη δύσκολη διαδικασία, Κωνσταντίνο, όπως ανέφερες, είναι πλέον η διαδικασία με τις οικογένειες, τις ταυτοποίησεις. Έχουν φτάσει από την Αμερική συγγενικά πρόσωπα των θυμάτων των τεσσάρων τουριστών Αμερικανών, προκειμένου να γίνει σχετική ταυτοποίηση. Δυστυχώς οι άνθρωποι αυτοί, όπως φαίνεται, έχασαν τη ζωή τους ενώ κοιμόντουσαν, πιθανότητα δεν κατάλαβαν κάτι. Βρέθηκαν στα δωμάτια, στα κρεβάτια τους, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από τις έρευνες που έκαναν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ενώ, όπως αναφέραμε, το ηλικιωμένο ζευγάρι, η γυναίκα βρέθηκε κοντά στο μπάνιο και ο άντρας, ο οποίος είχε κινητικά προβλήματα, βρέθηκε και αυτός στο κρεβάτι.
3: Στο δωμάτιο. Τώρα θα, από αύριο, νομίζω ότι η πολεοδομία θα πάει να εξετάσει και τη στατικότητα στα γειτονικά κτίρια.
4: Ναι, γιατί χτες βρέθηκε και ο κύριος Ελεακάς, ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο οποίος μας είπε ότι ουσιαστικά τα δύο διπλανά κτίρια, δεξιά και αριστερά, είναι ετοιμόρροπα. Άφησε να εννοηθεί ότι είναι προς κατεδάφιση, δεν μπορούν να κατοικηθούν. Είναι πολύ μεγάλες οι ζημιές που έχουν υποστεί. Ενώ πολλές ζημιές έχει και το απέναντι κτίριο στην οδό Λύση Κράτους, το οποίο και αυτό έχει υποστεί μεγάλες ζημιές. Αύριο κλιμάκια της Πολεοδομίας Αθηνών θα πραγματοποιήσουν τους πρώτους ελέγχους προκειμένου να γίνει και επίσημα η πραγματογνωμοσύνη και ακριβώς σε ποια κατάσταση βρίσκονται. Γι' αυτό λέμε, Κωνσταντίνα, ότι η οδός Λύση Κράτους θα μείνει για αρκετό καιρό αποκλεισμένη. Διότι αν διαπιστωθεί ότι πράγματι τα κτίρια αυτά, τα διπλανά, δεξιά και αριστερά, είναι ετοιμόρροπα, θα πρέπει να κινηθούν οι διαδικασίες για την κατάρρευσή τους. Εδώ εμπλέκεται, να πούμε, και το Υπουργείο Πολιτισμού, διότι είναι παλιά κτίρια διατηρητέα, οπότε θα πρέπει να ληφθούν και κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες και να δούμε ακριβώς πώς θα είναι από εκεί πέρα η διαδικασία, προκειμένου να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα για τους περίοικους εκεί, αλλά και για όσους περνάνε από την οδό Λύση Κράτους.
3: Ακριβώς. Δημήτρη Πέρο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Δύσκολη ήταν η νύχτα που πέρασε σε περιοχές της κεντρικής Ελλάδας, καθώς είχαμε ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις. Ισχυρό μπουρίνι έπληξε τη Σκιάθο, στην κεντρική Εύβοια σημειώθηκαν πολλά προβλήματα από τα νερά, κατολισθήσεις, ενώ έχουμε και τελευταίο επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού για σήμερα το απόγευμα, και με θυελώδεις ανέμους αλλά και με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Περισσότερα όμως θα μας πει ο Μιχάλης Λεγάκης. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία, με σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε αρκετές περιοχές της χώρας. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προχώρησε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού, με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία να διατηρούν σε ισχύ την πορτοκαλί προειδοποίηση για σήμερα, την 27 Απριλίου. Σύμφωνα με την ΕΜΗ, αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ δεν αποκλείονται και χαλασσοπτώσεις. Ισχυρά φαινόμενα τώρα αναμένονται στην Ανατολική Θεσσαλία, κυρίως στη Μαγνησία, στις Σποράδες, στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά τμήματα, καθώς και δυτικές Κυκλάδες έως πρωινές ώρες. Τώρα, στην Εύβοια, τα έντονα φαινόμενα αναμένονται να διαρκέσουν ως το απόγευμα, ενώ παράλληλα στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο θα κρατήσουν θυελώδεις βορειοανατολική άνεμη. Να πούμε εδώ, χτες, Κωνσταντίνα, στα πολιτικά της Εύβοιας, οι προσκλητικές δυνάμεις χρειάστηκαν να επέμβουν τα ξημερώματα για τον αποκλεισμό ενός άνδρας και μιας γυναίκας 55 ετών με καταγωγή από το Ισραήλ. Οι δύο άνθρωποι είχαν εγκλωβιστεί με το όχημά τους στις λάσπες, καθώς φερτά υλικά είχαν καλύψει το οδόχρονο. Κάλεσαν το 112 και μετά τον εντοπισμό τους κοινοποιήθηκαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα από το προσβεστικό κλιμάκιο Ψαχνών, με τους πυροσβέστες να προσεγγίζουν το σημείο και μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο στην Καμαρίτσα τα δύο άτομα. Σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφηκαν και στο Δήμο Δυρφείων Μεσαπείων. Στα Ψαχνά υπάρχουν προφορίες για αρκετά πλημμυρισμένα σπίτια, ενώ στην περιοχή Τριάδας τα νερά έχουν δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα. Δύσκολη είναι η κατάσταση και στη Σκιάθο, όπου μεγάλο μέρος του παραλιακού μετόπου μετατράπηκε σε λίμνη. Δρόμοι πλημμύρισαν, ενώ τα αρνητικά νερά έφτασαν μέχρι και στα καταστήματα και παρέσυραν ακόμα και τραπέζια. Ενδεικτική, να κλείσουμε εδώ, Κωνσταντίνα, της έντασης βροχόπτωσης είναι η καταγραφή περισσότερων από 130 χιλιοστό βροχής μέσα περίπου μία ώρα στην περιοχή της Χιάς. Κωνσταντίνα.
3: Μιχάλη, να σε ευχαριστήσουμε. Σε επιφυλακή λοιπόν για λίγες ώρες ακόμη, κυρίως στην Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά με σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, κάνοντας αναφορά στις παρεμβάσεις και τις επαφές που είχε στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος θα μας πει περισσότερα. Απόστολε, καλό μεσημέρι και σε σένα.
6: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Θα έλεγε κανείς ότι ο Πρωθυπουργός κάνει και μια αποτίμηση της επίσκεψης στις ΗΠΑ, στο Σαν Φρανσίσκο και στη Νέα Υόρκη. Και βεβαίως το βασικό μήνυμα που εκπέμπει σε ό,τι αφορά και την εξωτερική πολιτική είναι ότι σε μια εποχή, όπως αναφέρει, όπου οι κανόνες και οι διεθνείς συμφωνίες δοκιμάζονται, η Ελλάδα επιμένει στο διεθνές δίκαιο, στην πολυμέλεια και στον διάλογο. Και εκπέμπει ένα μήνυμα σε σχέση με την Τουρκία ότι είναι αναγκαίο να έχουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας και διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Προσθέτει όμως ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνεπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται και στις οικονομικού περιεχομένου και επενδυτικού επαφές που είχε στην Νέα Υόρκη και θα έλεγε κανείς ότι εκπέμπει και ένα μήνυμα και προς το εσωτερικό που έχει να κάνει με το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, την ακρίβεια. Τονίζει ότι η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους ενέργειας με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά όπως αναφέρει ο Πρωθυπουργός και μεσοπρόθεσμα με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, με περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις και υψηλότερους μέσους ονομαστικούς μισθούς. Βεβαίως η επόμενη περίοδο είναι πολύ κομβική, θα λέει κανείς, και για την κυβέρνηση και πολιτικά σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα της πολιτικής αντιμετώπισης της ακρίβειας. Έχουμε αυτή την εβδομάδα την πρώτη φάση των ανακοινώσεων που θα αφορούν στο πετρέλαιο κίνησης. Στα μέσα του Οκτώβρη θα έχουμε τις επόμενες ανακοινώσεις που θα αφορούν πλέον και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και βεβαίως θα έχουμε σε εξέλιξη αυτό το 15ήμερο, 20ήμερο, μια συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το κατά πόσον θα υπάρχει οι αναγκαίες δημοσιονομικές ευελιξίες, ώστε η κυβέρνηση να έχει το πράσινο φως, θα έλεγε κανείς, δημοσιονομικά, για να προχωρήσει σε μέτρα όπως είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Πρωτοβουλία από ο κ. Μητσοτάκης και από τις ΗΠΑ, το συνέδεσε απολύτως με το κατά πόσον θα ληφθούν αποφάσεις ευρωπαϊκές που να δίνουν αυτή τη δημοσιονομική ευελιξία. Επίσης, να πούμε ολοκληρώνοντας ότι στην ανασκόπηση του Πρωθυπουργού και στην αποτίμηση της επίσκεψης στις ΗΠΑ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση και στα ζητήματα της τεχνητής νοημοσύνης, που η υψηλή τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη ήταν πολύ ψηλά στην ατζέντα του Πρωθυπουργού στην πρώτη φάση της επίσκεψης στο Σαν Φρανσίσκο. Το μήνυμα το οποίο εκπέμπει ο κ. Μητσοτάκης είναι ότι χρειάζονται, όπως αναφέρει, κανόνες, θεσμοί, εποπτεία και διεθνή συνεργασία για να διαχειριστούμε τις τεράστιες δυνατότητες αλλά και τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης. Και σχολιάζει μεταξύ άλλων χαρακτηριστικά ότι πως όταν ακόμη και οι ίδιοι δημιουργοί των πιο προηγμένων μοντέλων παραδέχονται ότι δεν κατανοούμε πλήρως τον τρόπο λειτουργίας και αυτοβελτίωσης τους, η ιδέα ότι η αυτορύθμιση αρκεί δεν είναι πιστική. Και προσθέτει ότι το μεγάλο στοίχημα για την Ελλάδα είναι να αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη και την οικονομία στη δημόσια. Να αφήσει την τεχνολογία να εξελιχθεί χωρίς όρια και χωρίς λογοδοσία.
3: Απόστολε Χονδρόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. όπως κάθε Κυριακή, μετά την ανασκόπηση και την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, έχουμε αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για αυτές θα μας ενημερώσει ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος. Παναγιώτη, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι σε όλους. Φοβρές είναι οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για θέατρο του παραλόγου στο φόντο της έκρηξης των τιμών των καυσίμων μεταξύ του Πρωθυπουργού και των Υπουργών του, κάνει λόγο ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το κόστος μεταφέρεται στην παραγωγή, στις μεταφορές, στα προϊόντα, στη θέρμανση και τελικά στην τσέπη του πολίτη, σημειώνει ο κ. Ανδρουλάκης. Και την ίδια στιγμή η κυβέρνηση ανακοινώνει ότι θα ανακοινώσει μέτρα, ενώ κυβερνητικά στελέχη αντιμετωπίζουν τις δηλώσεις τους στην οικονομική πίεση των πολιτών ως προσωπική τους αποτυχία. Αυτή είναι η αλαζονία μιας εξουσίας, σημειώνει ο κ. Ανδρουλάκης, που έχει χάσει την επαφή με τις ανάγκες της κοινωνίας. Ο πολίτης που δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα δεν χρειάζεται υποδείξεις και προσβολές, χρειάζεται μέτρα και προστασία, σημειώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης και επαναλαμβάνει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης, για μηχανισμό επιστροφής στους καταναλωτές των πρόσθετων εσόδων του ΦΠΑ και μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων. Το ΚΚΕ από την πλευρά του σημειώνει τα ευκολόγια του Κυριάκου Μητσοτάκη για το κόστος ζωής και το διαθέσιμο εισόδημα είναι κούφια λόγια, όχι μόνο γιατί η κυβέρνηση και τα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης απορρίπτουν συστηματικά τις προτάσεις του ΚΚΕ, αλλά γιατί κοστολογούν τα πάντα με κριτήριο τα κέρδη του κεφαλαίου και τις δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σχέτη κοροϊδία είναι σύμφωνα με το Κομμουνιστικό Κόμμα και οι αναφορές του Πρωθυπουργού για το Διεθνές Δίκαιο και τη Διεθνή Νομιμότητα, όταν η κυβέρνησή του έχει στηρίξει όλες τις παράνομες εγκληματικές παρεμβάσεις και πολέμους των συμμάχων του ΙΠΑ και Ισραήλ από τη Βενεζουέλα μέχρι το Ιράν. Κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη ασκεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να παρουσιάσει μια Ελλάδα διαφορετική από αυτή που ζουν οι πολίτες, με την Κουμουνδούρα να εστιάζει ιδιαίτερα στο κόστος ζωής, καλώντας την κυβέρνηση να υιοθετήσει τις τροπολογίες που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και επιβολή πλαφών στο περιθώριο κέρδους των δηληστηρίων. Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ ασκεί κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς για το ιδιωτικό χρέος, αντιπαραβάλλοντας τη δική του πρόταση για προστασία της πρώτης κατοικίας και ρύθμιση οφειλών με βάση το πραγματικό εισόδημα και τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Κωνσταντίνα.
3: Μάλιστα. Παναγιώτη Θεοδωρόπουλε, σε ευχαριστούμε. Στον διεθνή χώρο τώρα, η Βρετανική αστυνομία κήρυξε σήμερα μείζον περιστατικό και απομάκρυνε κατοικούς περιοχής που βρίσκεται κοντά σε αεροπορική βάση της νοτιοδυτικής Αγγλίας, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί από την Αμερικανική πολεμική αεροπορία, αφού συνέλαβε αρκετούς άνδρες που είναι υποπτοί για παραβάσεις του νόμου περί εκρηκτικών. Αυτό της μάρτυρας του Reuters δήλωσε ότι οι ένοπλοι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει την πρόσβαση στην κύρια πύλη της βάσης Fairford της Βασιλικής Αεροπορίας στη νοτιοδυτική Αγγλία. Περίπου 30 οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων οχημάτων της αστυνομίας, ασθενοφόρων και πυροσβεστικών, έχουν σταθμεύσει μπροστά από σημεία πρόσβασης και κάτοικοι κοντινού χωριού απομακρύνονται σε κέντρο αναψυχής. Η ειδική μονάδα εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών του στρατού εξετάζει επί του παρόντος αριθμό οχημάτων, διευκρινίζει η αστυνομία. Ισχυρές βροχές και θυελλώδεις άνεμοι σαρώνουν τις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας πλημμύρες, διακοπές ρεύματος και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Νέα Υόρκη, Βοστόνη και Φιλαδέλφια βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, με τις αρχές να προειδοποιούν για σοβαρά προβλήματα από παράκτιες πλημμύρες και πιθανές διακοπές κυκλοφορίας. Στο Μπρούκλιν, ένας 56χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του όταν δέντρο παρασύρθηκε από τους ισχυρούς ανέμους και έπεσε πάνω του, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Στη Νότια Αφρική, 17 νεκροί και 15 τραυματίες από πυρά σε μπαρ στο δυτικό Johannesburg. Άλλοι 10 νεκροί και 11 τραυματίες επίσης από πυρά σε χώρο διασκέδασης κοντά στο Cape Town. Η Νοτιοαφρικανική αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών, τα κίνητρα των οποίων, όπως ανέφερε, παραμένουν άγνωστα. Στον Καναδά τώρα 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ελικόπτερο συνετρίβει νοτιοανατολικά του Μόντρεαλ. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι Ελβετοί για δημοψήφισμα όσον αφορά το αν η επιμακρών πολιτική ουδετερότητας της χώρας θα πρέπει να εφαρμόζεται πιο αυστηρά. Αν εγκριθεί, η Ελβετία στο μέλλον όχι μόνο θα απέχει από ανάμειξη σε ένοπλες συγκρούσεις και θα κλείνει την επικράτειά της στις εμπόλεμες πλευρές, αλλά θα σταματήσει επίσης να επιβάλλει κυρώσεις σε χώρες που ξεκίνησαν έναν πόλεμο όπως η Ρωσία. Εξαιρέσεις θα προβλέπονται για τις κυρώσεις του ΟΗΕ. Και πάλι στα δικά μας, εβδομάδα εξελίξεων είναι και αυτή που ξεκινά για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η έκδοση του βουλεύματος από το Δικαστικό Συμβούλιο για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των δύο προφυλακισμένων γιατρών και άλλων προσώπων είναι θέμα χρόνου. Ο ανακριτής θα αναζητήσει νέα στοιχεία μέσα από τις επικοινωνίες και τα μηνύματα που ενδέχεται να φέρουν εκ νέου πρόσωπα στο γραφείο του για κατάθεση, ενώ θα αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα στο πλαίσιο της διερεύνησης τυχών ποινικών ευθυνών και για τρίτο πρόσωπο. Η Μίνα Μουστάκα θα μας ενημερώσει. Μίνα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και από μένα. Κλειδί λοιπόν για τις εξελίξεις σε αυτήν την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη θα είναι, όπως όλα δείχνουν, οι επικοινωνίες των δύο γιατρών, των δύο προφυλακισμένων γιατρών και όχι μόνο. Για το λόγο αυτό, στο αίτημά του, ο δικαστικός λειτουργός προς το Δικαστικό Συμβούλιο, ζητώντας την άρση του απορρίτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών, περιλαμβάνει και άλλα πρόσωπα, ενώ μεγάλη σημασία έχει να δούμε και το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η άρση του απορρίτου αυτού του είδους των επικοινωνιών. Αμέσως μετά, όταν τα δεδομένα δηλαδή αυτά αναλυθούν και φτάσουν στα χέρια του δικαστικού λειτουργού, τα στοιχεία αυτά θα τα αξιολογήσει, προσπαθώντας να τα συνδυάσει με τα υπόλοιπα ευρήματα της δικογραφίας που ο ίδιος προσεκτικά και βήμα-βήμα σχηματίζει από την ημέρα που πήρε στα χέρια του το φάκελο για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Έτσι λοιπόν, πέρα από τα αντικειμενικά αυτά ευρήματα που θα προκύψουν από την άρση των επικοινωνιών, όπως είπες και εσύ Κωνσταντίνα, έχουν μεγάλη σημασία και οι μάρτυρες. Οι μάρτυρες που περνούν όλες αυτές τις ημέρες από το ανακριτικό γραφείο και όπως έχει φανεί, εισφέρουν καινούργια στοιχεία, για τα οποία δεν είχαν εισφερθεί, δεν είχαν αναφερθεί στο προηγούμενο στάδιο της προανακριτικής διαδικασίας. Και βεβαίως αναμένονται και τα αποτελέσματα των ιστολογικών και των τοξικολογικών εξετάσεων, προκειμένου πια, πέραν πάσης αμφιβολίας, να διαπιστωθεί αν είχε χορηγηθεί μέση στον Γιώργο Μαζονάκη, όπως έχει καταθέσει 56χρονη νοσηλεύτρια, η οποία φέρεται να έχει πει στον ανακριτή ότι εκείνη επικοινώνησε με αναισθησιολόγο την ώρα που ο τραγουδιστής βρισκόταν στην διαδικασία της πλασμαφαίρεσης για να ζητήσει το αντίδοτο. Και βεβαίως αυτά τα στοιχεία όλα, εκτός από τους μάρτυρες που θα κληθούν εκ νέου ίσως στο ανακριτικό γραφείο, δεν αποκλείεται μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα να δούμε να καλούνται σε συμπληρωματική απολογία και οι δύο προφυλακισμένοι. Τέλος να σου πω, όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο 58χρονος γιατρός μέσω της υπεράσπισής του παρακολουθεί, όπως βεβαίως και η σύζυγός του, τις εξελίξεις και αναμένει, αφού προχωρήσει η ανακριτική διαδικασία, πιθανότατα προς τα μέσα ή στο τέλος Οκτωβρίου, να υποβάλει σχετικό αίτημα για την αποφυλάκησή του και την αντικατάσταση με το γνωστό Βραχιολάκη.
3: Κωνσταντίνα. Μίνα Μουστάκα, σε ευχαριστούμε. Αυξήσεις στη λιανική τιμή της φέτας αναμένονται τους επόμενους μήνες, καθώς η άνοδος της τιμής του πρόβειου γάλακτος και η μειωμένη παραγωγή πιέζουν το κόστος. Εκπρόσωποι μάλιστα του κλάδου εκτιμούν ότι η φέτα μπορεί να φτάσει τα 16 με 17 ευρώ το κιλό. Ο Γιώργος Σάτρας θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, οι εκπρόσωποι του κλάδου αναφέρουν ότι μπορεί να φτάσει η τιμή στα 16 με 17 ευρώ, ενώ σήμερα πωλείται, να πούμε, στα 13 με 14 ευρώ. Παράλληλα, η παραγωγή έχει επηρεαστεί και από τις ζωονόσους που έπληξαν το ζωικό κεφάλαιο της χώρας. Να πούμε ότι χιλιάδες ζώα χάθηκαν με αποτέλεσμα να μειωθεί η διαθεσιμότητα πρώτης ύλης για την παραγωγή φέτας και άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων. Η κατανάλωση στην Ελλάδα υποχωρεί και οι εξαγωγές συνεχίζουν να αυξάνονται. Σύμφωνα με την γραμματεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, είπε ο Πρωτοψάλτη, το 70% της ελληνικής φέτας κατευθύνεται στις αγορές του εξωτερικού, κυρίως σε Βρετανία, Γερμανία, Ιταλία και Γαλλία. Από την πλευρά τώρα του Υπουργείου προαναγγέλλεται σχέδιο ανασυγκρότησης της ελληνικής κτηνοτροφίας με έμφαση στην ανασύστηση του ζωικού κεφαλαίου, την ενίσχυση των μέτρων διασφάλειας και τη στήριξη των παραγωγών που επλήγησαν από τις ζωονόσους. Οι φορείς του κλάδου τονίζουν ότι το μεγάλο στοίχημα είναι η διατήρηση της εξαγωγικής δυναμικής της φέτας, χωρίς όμως το εθνικό προϊόν POP να καταστεί απρόσιτο για τον Έλληνα καταναλωτή, ο οποίος εξακολουθεί να αποτελεί τη βασική στήριξη της ελληνικής τυροκομείας. Κωνσταντίνα.
3: Γιώργο Σάτρας, ευχαριστούμε πολύ. Από σήμερα έως και την 5η, 1η Οκτώβρη, οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα από την προβλεπόμενη λήξη της κυκλοφορίας λόγω εργασιών. Ελεύθερη είσοδος και σήμερα στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Ήρθε η ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Στέφανο Λεμονίδη. Στέφανε, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Μπροστά σε 6.000 Έλληνες φιλάθλους αγωνιστεί στις 10 παρατέταρτο η Εθνική Ελλάδος κόντρα στη Γερμανία για το National League. Η Εθνική, όπως είναι γνωστό, κέρδισε 2-1 τη Σερβία στο Βελιγράδι την περασμένη, την πρώτη αγωνιστική, και φιλοδοξεί να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα και στη Γερμανία. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός έχασε χθες 82-84 από τον ΠΑΟΚ με τρίποντο του Όσμαν. Ο Ολυμπιακός κέρδισε 93-80 την ΑΕΚ και στις 8 το βράδυ στο Περιστέρι θα γίνει ο τελικός του Super Cup. Περισσότερα στο Sports City που ακολουθεί.
3: Στέφανε Λεμονίδη, σε ευχαριστούμε. Και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές. Σήμερα στην Αττική η θερμοκρασία κυμαίνεται από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 21 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Ακολουθεί εκπομπή Sport City. Στο μικρόφωνο θα βρίσκονται οι Διονύσης Δελής και Στέφανος Λεμονίδης.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
4: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
14: Ακούτε Radio Rumeli News.

Χαίρετε, χαίρετε. Χαίρετε. 33 λεπτά μετά τις 2, συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Και ακριβώς την κίνηση της Κυριακάτικης Πορσίτη. Κυριακή με πλούσια τα ελέη, παραπονό δεν έχουμε. Τελευταία του Σεπτέμβρη. Λιγάκι βαριά και νοχελική. Όσο πρέπει για να πιάσει το αφιενικό του λεμονίδι. Δεν πειράζει, ευκαιρία να ξεκουραστεί. Το απόγευμα και όσο βραδιάζει θα είναι τηλεοπτικό μπροστά σε καναπέ, ξέρεις, αυτό μια χαρά. Όχι μπροστά, πάνω στο καναπέ, εσύ. Μπροστά θα είναι τηλεόραση. Γιατί έχει αυτό τον τελικό του Super Cup στο μπάσκετ, σε μια διαδικασία που χθες, αν μη τι άλλο, μας έκανε σοφότερους. Κάποιοι το είπαν η πρώτη μέρα της επόμενης διαδικασίας εδώ στα μέρη μας. Η πρώτη φορά δηλαδή που ο ΠΑΟΚ κατάφερε να αποκλείσει τον Παναθηναϊκό, στέλνοντας ένα μήνυμα ότι πια δεν θα είστε δυο σας. Και έβαλε στον Αντρέα Ρινκέρι που θέλει να το επαναλάβει απόψε κόντρα στον Ολυμπιακό. Τελικός και κλεισμένος στο Περιστέρι στις 8. Λίγο πριν 6.000 Έλληνες στο Augsburg, στήσουν χορούς και πανηγύρια. Και τη δεύτερη στροφή του Nations League και την επιστροφή της Ελλάδος στην Γερμανία. Νομίζω θα πρέπει να γίνει μια ειδική κατηγορία κάποτε. Να συγκεντρώσουμε όλα εκείνα τα μάτς η Ελλάδα στη Γερμανία. Γιατί υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση όταν η εθνική ομάδα παίζει γενικά και όταν η εθνική ομάδα παίζει εκεί. Η πρώτη του Jürgen Klopp εντός έδρας για τη Μάντσα. Η πρώτη δική μας μετά την νίκη στο Μπελιγράδι. Και ζήσαμε εμείς καλά. Στη ρύθμιση του ήχου, ένας και μοναδικός και πάντα υπομονετικός, Βαγγέλης Δημακόπουλος. Γεια σου, Βαγγέλη. Στην αρχισυνταξία της εκπομπής, ο Ανδρέας Χανιάς. Και όσο για τα μικρόφωνα του Αθήνα 984, θα είμαστε παρέα ως τις 4 με Sport City, Στέφανος Λεμονίδης, Διονύσης Δελής.

0: ώρα που φλιορούσε ο Διονύσης Δελής.
1: Πρόλογος λέγεται.
0: Πώς τη λέγεται?
1: Πρόλογος.
0: Πρόλογος είναι κυρίως θέμα αυτό που έκανε.
1: Σημασία. Έχει πόσες λέξεις μπορείς να γράψεις.
0: Ναι.
1: Πάρε μια μισή ώρα.
0: Πάρε
1: και τον χρόνο σου.
0: Τέλος πάντων, την ώρα που ο Διονύσης Δελής έκανε τον πρόλογο του με το δικό του γλαφυρό τρόπο, έσκασε η βόμβα. Το NBA έστειλε πρόταση εξαγοράς της Ευρωλίγκας και επίσημα. Και τώρα άντε να δούμε τι είναι αυτό το πράγμα. Και φυσικά για να μάθουμε, ένας ξέρει τα πάντα, ο Διονύσης Δελής, μπορείς να μας διαφωτίσεις.
1: Καλά, δεν νομίζω ότι είναι και η ανακάλυψη της Αμερικής.
0: Τι θα γίνει, δηλαδή.
1: Είναι μια
0: θα
1: εξέλιξη, είναι σε μια κουβέντα σε εξέλιξη κοντά μια διετία πλέον. Αναφορικά με τον τρόπο που προσπαθεί να πατήσει το NBA το πόδι του στην Κυρία Ήπειρο. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Έχει κάνει γνωστές τις προθέσεις του.
0: Δηλαδή θα αναλάβει, επιχειρήσει... θα αναλάβει τη διοργάνωση της Ευρωλίγκας.
1: Στεφανέ, παγκοσμιοποίηση. Το NBA, ναι. Το οποίο δεν υπάρχει τις ομοσπονδίες, είναι μια επαγγελματική λίγα.
0: Κάτω από την ομπρέλα.
1: Συνειδητοποιεί ότι υπάρχει έδαφος, ούτως ή άλλως πλέον το NBA μιλάμε για ένα πρωτάθλημα με 120 ξένους. Δεν είναι αμερικανικό πλέον το πρωτάθλημα. Το NBA είναι παγκόσμιο προϊόν. Θέλει να βάλει και το ένα πόδι του από την πλευρά του Ατλαντικού, την από εδώ. Απλό είναι, κάνει διάφορες απόπειρες. Σου θυμίζω ότι κανένα δύο μάτς το χρόνο γίνονται στο Λονδίνο. Προσπαθεί να ανοίξει αυτές τις αγορές. Βλέπει έσοδο, βλέπει ενδιαφέρον και θέλει προφανώς να το εκμεταλλευτεί. Οι κουβέντες με την Euroleague δεν είναι καινούργιες. Έγιναν και σε προηγούμενο χρόνο και δεν οδήγησαν πουθενά. Εξού και το γεγονός ότι κάποια στιγμή πήγε να διαχωριστεί η ιδέα του NBA Europe. Δηλαδή, έλα εδώ του να φτιάξω εγώ ένα δικό μου προϊόν. Και δεν χρειάζεται να παίζετε εσείς.
0: Δεν προχώρησε όμως.
1: Πέρσι που τελειώναν συμβόλαια, υπήρχαν προτάσεις και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή, περίμενε πολλοί κόσμος να θα κάνει η Real Madrid, ας
0: πούμε. Ναι, ναι.
1: Η οποία θεωρείται το μεγαλύτερο μπραντ από όλους. Η οποία σημειωτών υπέγραψε δεκαετές με την Euroleague. Κατάλαβα ότι δεν σπάει το NBA αυτό που έχει η Euroleague. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι και κάτι φοβερό απαραίτητα. Και έκανε μια επίσημη πρόταση γιατί είναι τόσο μεγάλο. Πώς το λένε, προϊόν που σου λέει, εδώ σε πάρω εγώ και σε κάνω δικό μου. Απλό είναι, αφού δεν θέλετε να τα βρούμε, μπορώ να σε εξαγοράσω. Είναι κλασική διαδικασία αμερικανικού.

0: και θέλει να ενεργοποιήσει μεγάλες αγορές. Το μπάσκετ αυτή τη στιγμή μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Εμείς έχουμε τις ομαδάρες μας, αυτό, είμαστε πρώτοι, είμαστε δεύτεροι κλπ. Σε πέντε χώρες παίζεται, αγαπητέ.
1: Σε
0: πέντε χώρες παίζεται.
1: Ναι.
0: Δεν θέλει αυτό το NBA. Το NBA θέλει ενεργό το Βερολίνο, θέλει ενεργό το Παρίσι, θέλει ενεργό το, όπως το λένε, το Λονδίνο, θέλει τις μεγάλες πρωτεύουσες, θέλει τα ιστορικά brand. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο, ας πούμε, θα ήταν θετικό του να έχει τρεις ομάδες από την Ελλάδα. Και στο λέω αυτό γιατί, συζητάμε ότι από το χρόνο μέσω EuroCup ή το PAOK ή το Άρης μπορεί να προσθεθεί και αυτός. Δεν ξέρω δηλαδή πόσο εύκολη θα είναι αυτή η διαδικασία. Ξέρω ότι το μεγαλύτερο και φωτεινότερο τσίρκο αθλητικό του κόσμου, το NBA, όταν μπαίνει σε μια διαδικασία και λέει κάτι θέλω να το κάνω, συνήθως το καταφέρει.
1: Δεν είναι όμως ξεκάθαρο ότι θα είναι άλλο προϊόν η Ευρωλίγκα και άλλο το NBA.
0: Γιατί να είναι, τι εννοείς, να παίξουν οι ομάδες του NBA με τις ομάδες της Ευρώπης?
1: Ναι.
0: Όχι απαραίτητα. Θα προσπαθήσει να φτιάξει. Επειδή μου οι Αμερικάνοι προσπαθούν να διατηρήσουν τον έλεγχο σε όλα. Προσπαθούν το μπάσκετ να το κρατήσουν δικό τους. Είδες τι κάνανε με τα κολέγια. Mm. Πριν από 5 χρόνια, εάν τολμούσε κάποιος να έχει μια χορηγία σε έναν αθλητή για να τον ψήσει να πάει στο κολέγιο του, του κλείνανε το μαγαζί, μου λέει ο λόγος. Δηλαδή, τιμωρούνταν η ομάδα, τιμωρούνταν το πανεπιστήμιο κλπ. Τώρα τα πανεπιστήμια δίνουν 2 και 3 εκατομμύρια συμβόλαια για να δελεάσουν τους παίκτες. Γιατί? Για να έχουν εκείνοι τους παίκτες, να προκύπτουν αμερικανικά, να υπάρχει το draft, να μπορεί το NBA να λέει ότι αυτό το προϊόν είναι δικό μου. Όχι να γεννιέται ο Γιάννης στην Αθήνα και να έρχεται 20 χρονών ή ο Ντόνσιτς στη Λιουμπιάννα. Θέλουν να κρατήσουν τον έλεγχο. Βλέπουν το έσοδο. Το έχουμε ξανασυζητήσει δυο μας. Οι Αμερικανοί, οι οποίοι είναι οι μοναδικοί σοβαροί σε αυτό που λέμε sports business, έχουν κατανοήσει ότι στην Ευρώπη υπάρχει ένα μεγάλο προϊόν και ένα μεγάλο κοινό, το οποίο μπορεί να εξυπηρετήσει διάφορες ανάγκες. Πρώτα απ' όλα το ποδόσφαιρο. Οι μισοί Αμερικανοί επιχειρηματίες έχουν αγοράσει ομάδες. Άρα λοιπόν κάνουν και αυτό το άνοιγμα στα μπάσκετ. Μακάρι να γίνει, δεν ξέρω να σου πω. Θα είναι σίγουρα επαγγελματικό.
2: Radio Rumeli.
0: Θα είναι σίγουρα.
2: News.
0: Βολεύει τον ελληνικό αθλητισμό.
1: Ναι, μπορεί και να απαιτήσουν να μην παίζουν στα εθνικά πρωταθλήματα.
0: Και αυτό θα μπορούσε να είναι μια εξέλιξη. Γιατί σου λέει, αν εγώ κάνω μια κλειστή λίγκα και σε καλύπτει οικονομικά, δεν πει θα πληρώνει πλέον. Έχει φτάσει αυτή τη στιγμή
1: και
0: να
1: πληρώνει
0: έχει.
1: Και καλά, έτσι.
0: Μα είσαι, αν δεις το salary cap που είναι ένας δείκτης το τι παίρνανε οι παίκτες πριν από 15 χρόνια και το τι παίρνουν σήμερα, θα καταλάβεις ότι είναι σε άνθηση. Είναι 220 χώρες που έχουν τηλεοπτικό συμβόλαιο. Θέλει να εκμεταλλευτεί το brand του και να κάνει μια κίνηση επέκτασης. Η σωστή κατεύθυνση είναι η Ευρώπη, δεν το συζητάμε. Η ιδέα του προφανώς θα είναι τσεκαρισμένη και ξανά τσεκαρισμένη για να φτάσουν στο συμπέρασμα ότι θέλουν να το κάνουν. Το ότι κάνανε πρόταση σημαίνει ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
1: Ναι.
0: Πήγε
1: με δούριο ύπο να πάρει την Ευρωλίγα μέσω των ομάδων, είδε ότι δεν.
0: Δεν έχει άλλα χαρακτηριστικά η Ευρώπη. Αυτό είναι που δεν μπορούν να καταλάβουν οι Αμερικανοί. Αυτό δεν τους κάνει. Δεν μπορεί η Ιντιάνα να έχει δύο ομάδες, σου λέει. Δεν μπορεί ο ΑΚΑ ΣΕΦ να είναι 5 χιλιόμετρα και να έχει δύο ομάδες. Ναι. Την πρώτη και τη δεύτερη καλύτερη, ξέρω εγώ. Ναι. Θα πρέπει αυτό το πράγμα να λειτουργήσει με έναν τρόπο να πιάσουμε όλη την Ευρώπη. Ναι. Πάρε μια ομάδα στην Κωνσταντινούπολη, πάρε μια ομάδα στην Αθήνα. Πάρε μια ομάδα, ξέρω εγώ, στο Βελιγράδι. Δεν μπορεί να είναι Παρτιζάν και ο Ερυθρός Αστέρας στο ίδιο γήπεδο. Αυτή είναι η διαδικασία η οποία τους το κάνει πιο δύσκολο. Απ' την άλλη, οι ομάδες που είναι εδώ είναι σαν να λέμε τι τώρα. Δηλαδή, πάρε τον Παναθηναϊκό, από τον Πασπού ή τον Ολυμπιακό. Θα δεχόσουν μια τέτοια κουβέντα. Θα μπορούσες να αποδεχτείς ότι δεν θα παίζεις πια στην Ευρωλίγκα. Γιατί το NBA θέλει μια ομάδα, ξέρω εγώ, της Αθήνας και όχι δύο.
1: Κάποιοι θα δεχτούν πάντως.
0: Μα αν σε εξαγοράσει.
1: Αν σε εξαγοράσει.
0: Το αποδέχεσαι.
1: Ναι, θα βάλεις και εσύ τους όρους σου, ρε παιδί μου. Πες ότι εγώ είμαι Ευρωλίγκα, εγώ και εσύ είμαστε μέτοχοι. Και έρχεται ο Δημακόπουλος και λέει: σας αγοράζω. Δεν θα πούμε.
0: Δεν θα πούμε πόσα.
1: Ναι, πόσα πρώτα.
0: Πόσα,
1: ναι. Δεύτερον, εγώ με το Δελή θέλω να παίζω το ίδιο πρωτάθλημα. Όχι, θα πει: δεν θα παίζει το ίδιο πρωτάθλημα. Δεν κάνουμε δουλειά.
0: Ναι, προφανώς θα υπάρξουν μια συνομιλία, φαντάζομαι, για να φτάσει σε μια συμφωνία.
1: Άλλο Ευρώπη, άλλο
0: Αμερική.
1: Και πρέπει και το NBA να προσαρμοστεί στα δεδομένα της Ευρώπης.
0: Ναι. Είναι αστείο το έσοδο της EuroLeague πάντως.
1: Είναι αστείο.
0: Και όσο το έσοδο μπαίνει τόσο χαμηλά και πηγαίνουμε στο Ντουμπάι και κάνουμε βόλτες, δηλαδή να καταλάβεις τώρα τι σημαίνει EuroLeague. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε ένα ευρωπαϊκό Super Cup. Okay. Ποιο ήταν το κριτήριο πρόκρισης? Κανείς δεν ξέρει. Πήγε το ζευγάρι του τελικού της EuroLeague το περσινό. Ήταν εκεί η Φενέρ που συμπτωματικά έπαιξε και τον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό, τον πρώτο, στο ΆΚΑ. Και γιατί εμείς το πληρώσαμε και θα το πάρουμε, ήταν εδώ και το Ντουμπάι. Γιατί έτσι, γιατί θέλουμε να φτιάξουμε ένα κοινό στο Ντουμπάι. Μην το πεις Super Cup, πες το κάτι άλλο. Θες προϋποθέσεις που να μπορεί μια ομάδα να τις πιάσει και να μπορείς να κάνεις ό,τι τουρνουά θες. Όλο αυτό λοιπόν γίνεται για ένα έσοδο.

0: Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι το κρατάει πολύ χαμηλά
1: και ψάχνουμε για
0: το επίπεδο της EuroLeague,
1: ναι,
0: αναζητώντας χρήματα.
1: Μα
0: το να
1: έχει...
0: παίξεις λοιπόν με το NBA είναι μια άλλη ιστορία.
1: Έτσι κι αλλιώς είναι ερασιτεχνική η EuroLeague στα θέματα οργάνωσης. Όταν άλλος παίζει Τρίτη, άλλος Τετάρτη, οι τελευταίες αγωνιστικές δεν γίνονται την ίδια ώρα. Όταν δεν συνδυάζει τα παιχνίδια ώστε
0: να μην κάνεις πριν βγει αυτή η πρόταση, λέγαμε ότι πάνω τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό την ίδια ώρα, ας πούμε. Ότι έπαιξε το πρώτο μάτς του ο Μπράντοβιτς αδιάφορο με την Παρή και την ίδια ώρα έπαιζε και ο Ολυμπιακός. Όλο αυτό το πράγμα έχει τη σημασία του. Καλό είναι να υπάρχει ενδιαφέρον. Καλό είναι να φαίνεται ότι, πώς να το πω, υπάρχουν διάφοροι οι οποίοι σκέφτονται προς μια κατεύθυνση. Από την άλλη όμως, εάν μπει σε ένα τέτοιο χορό, να ξέρεις ότι μπορεί τα βήματα να μην τα γνωρίζεις.
1: Μπορεί άρα, και λοιπόν, να ζαλιστείς και να πέσει κάτι.
0: Ναι, και όλη αυτή η ιστορία, δηλαδή, σωστή είναι και η παρατήρηση δική σου, ότι και με τα εθνικά πρωταθλήματα θα γίνει. Πότε θα παίζουν και γιατί να παίζουν και ποιο θα είναι το κριτήριο. Και εγώ λοιπόν που είμαι ο ΠΑΟΚ τώρα και βάζω λεφτά, αν δεν με βάλεις εσύ στη
1: γιατί να βάλω λεφτά.
0: Γιατί να βάλω λεφτά, ναι. Να παίζω με ποιον.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις,
1: λοιπόν,
0: όλα
1: εδώ,
0: αυτά δεν
1: παίζουν. Εδώ λέει ότι στο κόμμο θα γίνει το meeting των ιδιοκτητών της Ευρωλίγκα αρχές Οκτωβρίου, mm-hmm, και εκεί θα συζητήσουν την απόφαση, θα ψηφίσουν για την πρόταση του NBA αν θα προχωρήσει ή όχι, και τα χρήματα που πέφτουν στο τραπέζι είναι τρελά και το ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι πρωτομπυλόν της μεγαλύτερης απόφασης της ιστορίας του. Το χρήμα χαλάει τον κόσμο, φίλε.
0: Το χαλάει το χρήμα τον άνθρωπο, ε. Είδες, αυτό τουλάχιστον θα μείνουμε καλοί άνθρωποι εμείς.

0: Λοιπόν, δεν πάμε σιγά σιγά στην δική μας τη λογική. Μέχρι να πουλήσει η EuroLeague στο NBA θα έχουμε κάτοχο του Super Cup. Θα έχουμε τελικό, θα γίνει η απόψη στο Περιστέρι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και
1: ΠΑΟ. Θα προτείνω, επειδή σε βαθύς γνώση του NBA, να σε βάλουν γραφείο τύπου.
0: Σε θέλω γραφείο τύπου, δεν με ενδιαφέρει. Όχι, αν ήταν CEO το συζητούσα.
1: CEO, εντάξει.
0: Λοιπόν, για πες μου λίγο για λεχθές. Ναι, είδες τα μάτς.
1: Τα είδα, ναι.
0: Ποια είναι η άποψή σου?
1: Ότι ο ΠΑΟΚ είναι εδώ, ο ΠΑΟΚ έρχεται με φόρα. Πήρε και το Ματεγιούνας από ό,τι λέει τώρα.
0: Να το πάρουμε τη σειρά, πάρε το, να πιάσουμε τον νωρίς πρώτα απ' όλα. Αυτό το Ολυμπιακό
1: σάκ. Εντάξει, ΑΕΚ είναι, είχε ταλαιπωρηθεί με γαστρεντερίτιδες, έπαιζε κάτι, έπαιζε χωρίς δυνάμεις. Όσο μπορούσε, κοντράρει τον Ολυμπιακό, έκανε ένα σερί, μετά μπήκε μέσα ο Μοντέρο, άλλαξε τα πράγματα. Δεν ήταν σημείο αναφορά, δεν θα είναι σημείο αναφορά σε αυτό το χτεσινό παιχνίδι και για την ΑΕΚ και για τον Ολυμπιακό. Το βραδινό μπορεί.
0: Ναι, έχει μια νοσοκατανομή όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πώς να το πω, βρίσκει τις τέσσερις ομάδες σε διαφορετική κατάσταση
1: προετοιμασίας.
0: Ναι, δηλαδή...
1: Ο Ολυμπιακός έπαιξε δύο παιχνίδια στο Super Cup, αυτό που έγινε εκεί.
0: Α, μπράβο, έκανε και μια Ευρωλίγκα, ας πούμε.
1: Ευρωλίγκα και με τρία επίσημα παιχνίδια έπαιξε με την ΑΕΚ, που η ΑΕΚ ήταν.
0: Σάκο, τα είπε, δεν έχουμε κάνει ούτε μια μέρα προπόνηση.
1: Ναι.
0: Και ακόμη έρχονται παίκτες. Δηλαδή και ο Ερτέλ πρέπει να έχει κάνει μια προπόνηση που ήρθε χθες. Και λείπανε και παίκτες. Άρα δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν λέω ότι όταν θα είναι και δύο καλά ή εκτενικά τον Ολυμπιακό.
1: Όχι,
0: είναι
1: μακριά
0: ακόμα.
1: Είναι διαφορετικά τα πράγματα.
0: Ναι, ενδεχομένως όμως δεν είναι ίδιο το κριτήριο. Συμφωνώ και αυτό το μαγικό τέταρτο δεκάλεπτο του Μοντέρο. Είναι και αυτό εικόνα από το μέλλον. Έχει πάρα πολλά χρόνια ο Ολυμπιακός να βρει έναν τέτοιο τύπο, ο οποίος να μην χρειάζεται να βγει από ένα screen
1: τίποτα,
0: για να αποφασίσει.
1: Να δημιουργήσει μόνος του την ευκαιρία για να κάνει τρίποντο
0: νίκης. Στο τέλος, να σου πω την αλήθεια, επειδή εντάξει, έχουμε περάσει τα χρόνια, εγώ από το Rivers δεν θυμάμαι μετά ο Ολυμπιακός να έχει τέτοιο παίχτη. Δηλαδή και κάποια εποχή που είχε επενδύσει σε κάτι guard τέτοιου τύπου, καλούς οργανωτές με ένα καλό shoot, δεν είχε έναν scorer. Ο Rivers είναι ο τελευταίος, μιλάμε για τον David Rivers του 97 τώρα, έτσι, του πρώτου ευρωπαϊκού. Ο Μοντέρο έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Και νομίζω ότι χθες έκανε μια μικρή επίδειξη. Αυτή η 11 πόντοι στην τελευταία περίοδο είναι. Εγώ θα καθαρίσω. Εγώ θα το πάρω πάνω μου.
1: Ας το πάνω μου.
0: Εγώ θα πάρω, ας πούμε, τις αποφάσεις. Μου άρεσε η ΑΕΚ, να σου πω την αλήθεια.
1: Σου άρεσε?
0: Ναι, μου αρέσει ότι. Ρε παιδί μου, λειτουργεί ως outsider. Αλλά προσπαθεί να βάλει Έλληνες, προσπαθεί να παίξει.
1: Ναι, σε αυτό ναι.
0: Εχθές θέλει κότσια να σου πει δύο φορές 20 πόντους ο πρωταθλητής Ευρώπης και να μπορείς να το γυρίσεις. Γενικώς είναι μια διαδικασία η οποία. Γιατί η ΑΕΚ, παρότι έχει βάλει αρκετά χρήματα ο Μάξι Κιλούπλους, ουσιαστικά τώρα ξεκινάει από πέμπτη τύχη. Δηλαδή κοιμήθηκε σε μια νύχτα τρίτη στο ελληνικό μπάσκετ και ξύπνησε πέμπτη.
1: Ναι.
0: Από την. Από αυτό που προέκυψε στη Θεσσαλονίκη με τον Άρη και
1: τον
0: Πάο.
1: Με τον κόσμο απέναντί του, μην το.
0: Ναι, και έχει και αυτή την ιστορία ο άνθρωπος τώρα. Δηλαδή η απόφασή του να δώσει το γήπεδο.
1: Αντί 1,5 εκατομμύριο ευρώ, έτσι, δεν είναι και τζάμπα, δεν το έδωσε τζάμπα.
0: Ναι, αλλά έχει ανοίξει όλη αυτή τη φασαρία με τον κόσμο και αυτά ξέρει ότι.
1: Κακό ο κόσμο, το βλέπει πολύ συναισθηματικά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα και στο βραδινό.
1: Και το δεύτερο δεν πιστεύω να είναι. Αλλιώς θα είναι ο Παναθηναϊκός μέσα με Ναν, με Σλούκα, με Φαλ, αν καταφέρει να πάρει ελληνικό διαβατήριο. Αλλιώς θα είναι τα πράγματα.
0: Γιατί να πάρει διαβατήριο, ούτως ή άλλως.
1: Για να παίζει το ελληνικό πρωτάθλημα, ρε φίλε, 6 παίζουν.
0: Σωστά το λες. Εχθές είχε 7, άφησε έξω τον Γκραντ.
1: Ναι.
0: Να σου πω την αλήθεια, με βάση την εικόνα της περιφέρειάς του.
1: Άφησε τον Γκραντ.
0: Μου κάνει εντύπωση, δεν ξέρω αν είχε κάποιο τραυματισμό.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο είναι ότι για να μπουν αυτοί που λες, σωστά, ο Φαλ, ο Χέις Ντέιβις, ο Ναν, πρέπει να βγουν άλλοι τρεις.
1: Έλαντε.
0: Άρα μάνι μάνι και εκεί θα θέλει μια διεργασία. Από την άλλη. Μιλάς για όλο τον αφρό του ρόστερ σε δημιουργία και εκτέλεση. Ο Σλούκας, ο Νάν, ο Χέις Ντέιβις, η πάσα του Φαλ. Όλα αυτά είναι κομμάτια που θεωρητικά είχε επενδύσει πάνω τους ο Παναθηναϊκός. Εχθές είχε μια πιο αμυντική εκδοχή. Δεν ήταν καλός, καθόλου καλός δεν ήταν. Να σου πω την αλήθεια. Ναι.
1: Και το παιχνίδι έγινε ντέρμπι γιατί έπαιξε δύο ανόητες άμυνες ο ΠΑΟΚ, αφήνοντας τον Φρανσίσκο ελεύθερο. Δηλαδή, ειδικά την πρώτη φάση. Παίρνει time out το Τρινκέρι, να αποφύγουμε το τρίποντο και πηγαίνει ο Φρανσίσκο, του δίνει την μπάλα και κάνει. Βγάζει
0: και πολύ ωραίο ο Μπράντοβιτς το Φρανσίσκο. Απ' την άλλη, τώρα μιλάμε για παίκτες που παίρνουν 2 και 2,5 εκατομμύρια για να κάνουν αυτές τις δουλειές. Μην το υποτιμάς. Δόξα και τιμή στο μεγάλο Νίκα Λάθη.
1: Ναι, φοβερός.
0: Είναι διαχρονικός, πώς να το πω. Και είναι ίσως η πιο ενδιαφέρουσα μεταγραφή.
1: Χωρίς λάθος.
0: Ναι,
1: ένας που κατεβάζει την μπάλα και μοιράζει assist,
0: είναι
1: έκανε
0: computer,
1: παιχνίδι χωρίς λάθος.
0: Και κοίτα τους αριθμούς του βαθιά. Δηλαδή είχε 6 assist, είχε 7 rebound, ξέρω εγώ, είχε 4 κλεψίματα. Κάνει ένα σωρό δουλειές. Ακόμα και το κομμάτι του το επιθετικό. Τα παιδιά μου κάποια τρίποντα πρέπει να τα πάρει. Γιατί τον αφήνουν. Γιατί παίζουν άντερ. Είναι κομμάτι
1: αλλά έκανε κάτι φλότερ μετά, ρε φιλέ. Ναι.
0: Τρεις φορές που χρειάστηκε όμως να πάει μέσα.
1: Πήγε στην καρδιά της άμυνας και του σκάρφωσε.
0: Αυτό. Από την άλλη, μου έκανε φοβερή εντύπωση στο χέρι Παναθηναϊκού στις βολές. Και αυτό είναι μια επιμέρους διαδικασία.
1: Και στον ΠΑΟΚ φωνάζουν και για τις βολές 36-16.
0: Νομίζω ότι έχουν δίκιο να σου πω την αλήθεια. Όχι, μωρέ, έπαιζε πιο μέσα πάνω. Ναι. Πήγαινε πιο μέσα. Πιο... Προσπαθούσε να στέλνει την μπάλα πιο κοντά στο καλάθι. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε πιο πολύ με την περιφέρεια του. Φυσικά, όταν βάζεις ένα καλάθι στο 0 και είσαι ο Τσέντι Όσμαν και έχεις φύγει όπως έχεις φύγει. Στην πραγματικότητα, ο Παναθηναϊκός έχει αποφασίσει ότι η επόμενη εκδοχή του δεν χώρισε τον Τζόντι Όσμαν. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Βγήκε με αφορμή τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Παναθηναϊκού με καλάθι του Όσμαν. Βγήκαν δημοσιεύματα στην Τουρκία που ναι, μεν λένε ότι τα λεφτά έπαιξαν μεγάλο ρόλο, αλλά σύμφωνα με τα τουρκικά δημοσιεύματα, μίλησε ο Μπράντοβιτς με τον Όσμαν, του έδειξε ότι δεν τον υπολογίζει πάρα πολύ για. Δεν θα παίρνει το χρόνο που έπαιρνε μέχρι τώρα με τον Αταμάν και αυτός άρχισε να το σκέφτεται. Ήρθαν και τα 3 εκατομμύρια.
0: Δεν του χωρούσαν οι μορόλοι. Δεν χωράνε.
1: Δεν χωράνε.
0: Ο Ντέιβις πρέπει να παίξει στο 3 και στο 4. Ο Μπόγκα τον ήθελε γιατί θεωρεί ο Μπράντοβιτς από τον τρόπο που έχει κινηθεί με τα γραφικά, νιώθει ότι η ομάδα του είχε μεγάλα θέματα ανασταλτικά. Δηλαδή στο πίσω κομμάτι του γηπέδου. Προσπάθησε να προσθέσει παίκτες με ικανότητα αμυντική. Το Μπόγκα, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ή τον Μπαντιό στην περιφέρεια. Δεν μπορούσε να έχει και τρίτο πρωτοβιολί.
1: Ναι, αλλά έδειξε...
0: Θα πάει με τον Ντέιβις και τον Αν. Ναι, δεν μπορούσε να έχει άλλο.
1: Ξέρεις τι έδειξε χθες ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει πεντάρει.
0: Ναι, δεν θα το πω έτσι. Εγώ θα το πω αλλιώς. Γιατί έχει, μάλιστα, ξέρεις την τελευταία φάση. Δεν πιάνει την μπάλα ο.
1: Μα έκανε ανοησία ο Λεσόρ. Φύγε... Ήταν τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού που δείξαν για το rebound. Και αντί να την κατεβάσει με δύο χέρια, τη έδειξε ένα σκαμπίλι.
0: Σταμάτα, έχει περάσει πολύ μεγάλη ταλαιπωρία ο συγκεκριμένος.
1: Φίλε, έχει περάσει, αλλά ο Παναθηναϊκός θέλει ένα πεντάρι που να στηρίζεται πάνω του.
0: Έχει πάρει.
1: Δεν είναι ο Λεσόρ.
0: Έχει πάρει ένα. Εγώ θα σου πω ότι είναι back to back τα παιχνίδια. Είναι back to back τα παιχνίδια.
1: Του φάλε έχουμε να το δούμε ένα χρόνο, φίλε.
0: Ο Λεσόρ, ναι, και αυτό ισχύει. Αλλά θέλω να σου πω ότι ο Λεσόρ είναι κάποιος ο οποίος είναι δύσκολο να παίζει Πέμπτη Σάββατο. Και να παίζει και τόσο πολύ και να έχει τόσο μεγάλη απέτηση από εκείνον. Σε αυτή τη φάση μπορεί σε δύο μήνες, σε τρεις να είναι αλλιώς. Είναι η Κωνσταντίνα Πλαστήρα στην πόρτα. Αν χτυπήσει δύο φορές δεν είναι ο ταχυδρόμος. Η Κωνσταντίνα είναι δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε 5 λεπτάκια.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Κυριακάτη και ανάρτηση του Πρωθυπουργού ασκεί το Κομμουνιστικό Κόμμα, βάζοντας το στόχαστρο τόσο τις αναφορές του στη διεθνή νομιμότητα και το διεθνές δίκαιο, όσο και τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Το σενάριο της διαρροής φυσικού αερίου βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών για τη φωνική έκρηξη στην οδόληση κράτου στην Πλάκα, που προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος του παλιού κτηρίου και τον θάνατο 6 ανθρώπων. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη είναι η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων. Αύριο αναμένεται να γίνει η πρώτη αυτοψία από την πολεοδομία για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων. Από σήμερα και έως την 5η-1η Οκτώβρη, οι σταθμοί του Μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει στις 10 παρά 4 το βράδυ εκτός έδρας τη Γερμανία για την δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Nations League. Και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζ, είναι 22 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, μικρόφωνο και πάλι στους Διονύση Δελή και Στέφανο Λεμονίδη.
1: Στους 98 και 3.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr
1: Αθήνα 984.

0: Επιστρέψαμε 7 λεπτά μετά τις 3 συντονισμένοι στον Αθήνα 84 για μπάσκετ. Το ξεκινήσαμε από NBA Europe και Euroleague. Το πιάσαμε σε Super Cup. Φτάσαμε κάπου εδώ, κάπου κολλάει. Ανδρέας Χανιάς. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Πώς σου φάνηκαν τα μαντάτα και όλη αυτή η διαδικασία που έρχεται αρχές Οκτώβρη στη λίμνη του Κόμου, λέει, θα συγκεντρωθούν οι ιδιοκτήτες για να συζητήσουν την πρόταση του NBA?
1: Ναι, πράγματι, στις 5 Οκτωβρίου οι ιδιοκτήτες της Ευρωλίγκας, μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αναμένεται να βρίσκονται και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και η αδελφή Αγγελόπουλη, όχι δια αντιπροσώπων, όπως συνήθως συμβαίνει σε κάποιες, στις περισσότερες των συνελεύσεων. Σε αυτή λοιπόν τη συνάντηση θα συζητηθεί εκτενώς η πρόταση που υπάρχει από το NBA για την εξαγορά της Ευρωλίγκας. Μια πάρα πολύ σοβαρή πρόταση, μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Υπάρχουν επαφές, ξέρουμε, εδώ και πάρα πολύ καιρό, τουλάχιστον 2-3 χρόνια. Στην αρχή πρωτόλια, στη συνέχεια άρχισε το NBA να διερευνά την αγορά, διότι αυτό ενδιαφέρει περισσότερο τους Αμερικανούς. Και φαίνεται τώρα ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία των συζητήσεων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα υπάρχει και συμφωνία, διότι είναι το οικονομικό στη μέση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες της Ευρωλίγκας έχουν αποτιμήσει περίπου στα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ την αξία της διοργάνωσης. Ένα όχι τόσο ευκαταπρόνητο ποσό.
0: Πώς το είπες, 3,2 δις.
1: Δις ευρώ, ναι. Να.
0: Θα σου πω ότι οι Lakers πουλήθηκαν 10 και μετά 12. Για να καταλάβεις, ναι, περίπου το σχήμα πώς είναι, ναι.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι, πράγματι, και υπάρχουν και άλλα νούμερα τα οποία πωλήθηκαν οι Mavericks και ούτω καθεξής. Παρ' όλα αυτά όμως, μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό ποσό, το οποίο συζητείται από το NBA. Θα δούμε λοιπόν ποια θα είναι η τελική πρόταση από την πλευρά των Αμερικανών και πώς θα την αξιολογήσουν οι ιδιοκτήτες της Ευρωλίγκας.
0: Αντρέα, οι Αμερικανοί προφανώς και έχουν και το χρήμα και τον τρόπο και θα το κάνουν και μια χαρά πετυχημένα για να το πάρουν στα χέρια τους. Οι μέτοχοι είναι σε θέση να αποδεχθούν το προφανές, ότι αφενός μεν δεν θα είναι δικό τους, αφετέρου ότι όλο αυτό μπορεί να σημαίνει ότι κάποιοι θα πρέπει να πάρουν πολύ δύσκολες αποφάσεις. Παράδειγμα, είπε ο Στέφανος πριν, ναι, να μην παίζουν στα εθνικά τους πρωταθλήματα. Ή κάποιοι να συνειδητοποιήσουν ότι δεν μπορούν να έχουν δύο ομάδες, παιδί μου, στην Αττική, ή τρεις ομάδες στην Ελλάδα, γιατί η διεύρυνση του NBA, η Europe, θα θέλει να έχει άλλου τύπου γεωγραφικά κριτήρια. Ή ακόμα και οι συμπεριφορές, ακόμη και τα παράπονα, ακόμη και όλο αυτό.
2: Και οι ποινές.
0: Υπάρχει, ναι, ένας άλλος κώδικας γενικός του NBA, ο οποίος δεν θα είναι εύκολο να συνδυαστεί με αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη.
1: Ναι, πράγματι, γι' αυτό είναι, δεν είναι μόνο το οικονομικό. Πήραμε τα χρήματα και εντάξει, δεν είναι αυτό. Είναι όλο το πακέτο της προσφοράς που υπάρχει, διότι είναι σίγουρο ότι οι Αμερικανοί του NBA προσεγγίζουν το project με όρους αγοράς, με όρους αγοραστικής δύναμης του κοινού, με παρθένες αγορές που ενδεχομένως έχουν ανακαλύψει, υπάρχουν και προσπαθούν να διεισδύσουν η Αγγλία, η Γερμανία, το Παρίσι. Είναι μόνο δηλαδή οι ομάδες τρίλη της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η Φενέρμπαχτσε, η Μακάμπι, η Ρεάλ, η Μπαρτσελόνα και ούτω καθεξής. Είναι οι αγορές στις οποίες θα απευθυνθεί το νέο project. Και αυτό πράγματι ίσως να σημαίνει ότι ενδεχομένως να θέλουν μία ομάδα από την Ελλάδα.
0: Ναι, γι' αυτό λέω λοιπόν ότι δεν θα είναι τόσο εύκολο, γιατί υπάρχουν 10 είναι μέτοχοι της Euroleague. Οι μέτοχοι, οι ομάδες που έχουν μετοχές της Euroleague είναι 10, έτσι δεν είναι? Και ανάμεσα τους είναι και η Τσεσεκά, να θυμίσω. Και εκεί, ναι, θα έχουμε, ναι, ενδιαφέρον. Το τι θα συζητήσουν, ας πούμε, με την Τσεσεκά.
1: Εάν η Τσεσεκά, σύμφωνα με τις πληροφορίες και όπως φαίνεται, από την επόμενη σεζόν θα αγωνίζεται στην Ευρωλίγκα. Υπάρχει πολύ σοβαρό το ενδεχόμενο, να είμαστε ακριβείς, να αγωνίζεται στην Ευρωλίγκα. Είναι η Μόσχα όμως. Είναι και γεωγραφικά και οικονομικά τα κριτήρια εδώ. Μπορεί να έχουμε δύο περιφέρειες, τη Δυτική και την Ανατολική, όπως είναι στο NBA. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα τα οποία πρέπει να συζητήσουν οι ομάδες. Και σίγουρα γίνει και η FIBA στη μέση, η οποία έχει τον BCL, προσπαθεί να προσετεριστεί, να πάρει δυναμική από το NBA τεράστια φυσικά, τουρμποδυναμική, για τον Basketball Champions League, μια διοργάνωση η οποία δεν μπορεί να φτάσει κακά τα ψέματα τη λάμψη και την ανταγωνιστικότητα των ομάδων της Ευρωλίγκας. Παρ' όλα αυτά όμως είναι και η FIBA η οποία έχει λόγο τις συζητήσεις.
0: Ναι, είναι 13 οι ομάδες, τώρα το έχω μπροστά μου, και αν το δεις και λίγο γεωγραφικά θα καταλάβουμε τι συζητάμε. Είναι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, είναι Ρεάλ, Μπαρτσελόνα και Μπασκόνια από την Ισπανία, είναι η Φενέρ και η Εφές από την Κωνσταντινούπολη και από την Τουρκία, είναι η Μακάμπι, okay, η οποία δεν έχει έδρα να σας θυμίσω, όπως δεν έχει και η Χάποελ έδρα, αλλά δεν είναι μέτοχος, είναι το Μιλάνο, η Αρμάνι. Είναι το Κάουνας της Αλγύρης, η Μπάγερ Μονάχου, η Βιλερμπάν και η Τσεσεκά Μόσχας, η οποία είναι εδώ αλλά δεν παίζει εδώ και χρόνια λόγω της ιστορίας με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο εύκολο θα είναι να τα βρούνε. Καταλαβαίνω ότι αν πει σε κάποιον 3 δισεκατομμύρια.
2: Πολλά τα λεφτά, ρε φίλε.
0: Ναι, ίσως να χρειαστεί να. Πώς να σου πω. Να γίνουν συγχωνεύσεις. Ίσως να χρειαστεί και εδώ δεν ξέρω.
2: Ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό.
0: Δεν νομίζω ότι είναι.
2: Τι συγχωνεύσει θα γίνει.
0: Η Εφές με τη Φενέρ.
2: Σιγά μην.
0: Γιατί ποια είναι η Εφές, δηλαδή ιστορικά τι έχει.
2: Εντάξει, ιστορικά δεν έχει.
0: Θέλω να πω ότι μπορεί να προκύψουν πράγματα. Από την άλλη, μια λεπτομέρεια ακόμα. Αμερικανοί είναι ιδιοκτήτες των περισσότερων μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων στο ποδόσφαιρο πια.
2: Θα δούμε τη Manchester City.
0: Δηλαδή ο Χένρι που έχει τη Liverpool και έχει και τους Red Sox, αυτό θα μπορούσε πολύ εύκολα να έχει μια ομάδα. Αντίστοιχα ο ιδιοκτήτης της...
1: Αυτό ακριβώς πάει να γίνει. Να υπάρχουν επενδυτές, κυρίως Αμερικανοί, οι οποίοι θα φτιάξουν μια ομάδα στο Manchester ή στο Λονδίνο, μια ομάδα στο Βερολίνο, μια ομάδα στο Παρίσι. Όχι, δεν θα είναι απαραίτητα η Παρί που ήδη υπάρχει.
2: Όχι, όχι.
0: Η Παρί Σεζερμέν έχει πει αν υπάρξει NBA Europe, εγώ θα παίξω.
1: Ακριβώς. Μπορεί να είναι η Παρί Σεζερμέν, μια άλλη ομάδα.
0: Σωστά.
1: Όμως εδώ υπάρχουν διασυγχώνευση. Ποιος θα πείσει λοιπόν τους οπαδούς της Φενέρμπαχτε και της ΕΦΕΣ να γίνουν μια ομάδα. Από την Ελλάδα. Ποια ομάδα θα παίξει?
0: Ναι, πάνε, και όχι μόνο αυτό. Σκέψου,
1: λέγαμε... είναι ο τελευταίος πρωταθλητής Ευρώπης και έχει και σίγουρα μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ποιο θα είναι το κριτήριο? Οι φιλαθλητές θα πηγαίνουν αγκαλιά στο γήπεδο να βλέπουν μπάσκετ και να τρώνε popcorn και να πίνουν κοκακόλα ή κάποιο άλλο αναψυκτικό?
2: Οι θύρες, τι θα γίνουν οι θύρες?
0: Δεν είναι μόνο έτσι, παιδιά. Ο Πάο και ο Άρης, σας λέω, έχουν βάλει χρήματα αυτή τη στιγμή. Έχουν μια επένδυση. Ψάχνουν και αυτοί να μπουν στο EuroLeague. Υπάρχει περίπτωση ποτέ ο Πάο και ο Άρης να είναι μαζί στην NBA, EuroLeague, ας πούμε? Δεν θα γίνονται αποδεκτά όλα αυτά.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξει μια εξαίρεση για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, επειδή θεωρούνται καλύτερες ομάδες των τελευταίων 30-40 χρόνων. Σε γενικές γραμμές όμως τα κριτήρια είναι γεωγραφικά. Ξέρετε πώς χτίζουν οι Αμερικανοί αθλητισμό? Κάνουν μια προκήρυξη. Σου λέει, φτιάχνω NBA, EuroLeague. Θέλω 15 ομάδες. Οι 15 ομάδες αυτές θα έχουν σε αυτή την πόλη, σε αυτή την πόλη, σε αυτή την πόλη, σε αυτή την πόλη. Αφήστε τις χώρες. Για κάθε έναν ενδιαφερόμενο θέλω να μπορεί να μου βάλει αυτά τα χρήματα, να μου δώσει αυτό το γήπεδο και αυτές τις εγγυήσεις ότι θα έχει έναν franchise player, ας πούμε, ένα superstar. Έτσι ξεκινάει και γίνεται πλειοδοσία.
1: Και αυτή είναι η οικονομοτεχνική μελέτη της αγοραστικής δύναμης στην πόλη και την περιφέρειά της.
0: Ναι, αυτό
1: όπου
0: λοιπόν.
1: Θα υπάρχει. Ναι. Χρήμα να ανατροφοδοτήσει και να, τροφοδοτήσει και να επιβιώσει το εγχείρημα.
0: Το τοπικιστικό τους οι Αμερικανοί το βγάζουν στα κολέγια. Δεν είναι. Ναι. Οι μοναδικές αγορές που δέχτηκε το NBA να έχει δεύτερη ομάδα είναι η Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες. Δεν δέχεται να παίξεις. Δεν έχει σημασία ούτε ο πληθυσμός ούτε το ενδιαφέρον. Υπάρχουν οι Clippers και οι Lakers, okay. Υπάρχουν οι Knicks και υπάρχει και το Brooklyn, ας πούμε, που έχει αλλάξει και 10 ονομασίες. Δεν δέχεται στις υπόλοιπες πόλεις να φτιάξει δεύτερη ομάδα.
1: Για παράδειγμα, υπάρχει εδώ και 3 χρόνια περίπου συζήτηση να δημιουργηθεί ομάδα στο Las Vegas. Ναι. Ακόμα δεν έχει ληφθεί απόφαση. Και το Las Vegas είναι, δεν μπορεί να πεις ότι είναι και μια υποβαθμισμένη περιοχή οικονομικά των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει τη δική της μαύρη οικονομία, άσπρη οικονομία, μια οικονομία η οποία είναι ανθυρή και μπορεί να δικαιολογήσει την ύπαρξη μιας ομάδας. Ακόμα δεν υπάρχει όμως η ομάδα της.
0: Και αποδεδειγμένα, παιδιά, δεν δέχεται το NBA κουβέντα για τίποτα. Δηλαδή, ιδιοκτήτης ο οποίος τον πιάσανε στην Αμερική, στους Clippers, την ξέρετε την ιστορία φαντάζομαι, σε ένα τηλέφωνο το οποίο δεν ήταν καν νόμιμη η παρακολούθηση. Να λέει διάφορα σε βάρος του Magic Johnson. Υπάρχει μια φοβερή ιστορία, την ξέρετε την ιστορία του Clippers, δεν χρειάζεται να τη λέω. Του πήραν την ομάδα. Του πήραν την ομάδα, δεν είναι αυτό. Ναι, σε εξαγοράζω. Πόσα έδωσες, τόσα, ναι, ωραία, πάρε και τόσα παραπάνω και φύγε. Και θα βρω εγώ άλλον επενδυτή. Δεν είναι ακριβώς κοντά στα μέτρα τα δικά μας τα ευρωπαϊκά. Είναι ωραίο το ενδιαφέρον. Είναι η απόδειξη ότι η EuroLeague έχει δυνατότητες τις οποίες δεν έχει αξιοποιήσει. Θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο οποιοδήποτε επίπεδο τέτοιο συνεργασίας.
1: Γι' αυτό είπαμε ότι δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι όλο το πακέτο της πρότασης που θα καταδεθεί και το οποίο θα συζητήσουν οι ιδιοκτήτες. Είναι αυτοί οι οποίοι βάζουν τα χρήματα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, γιατί πολλοί θα χάσουν και τις ομάδες τους ενδεχομένως και θα χαθεί και το ενδιαφέρον. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα, συμμετοχή στα εθνικά πρωταθλήματα, θα πρέπει να συνηγορήσει και η FIBA και οι τοπικές ομοσπονδίες και ούτω καθεξής.
0: Ναι, είναι ανακατεμένο. Είναι ανακατεμένο. Είναι σαν την τελευταία επίθεση του ΠΑΟΚ. Που ήταν ανακατεμένη, αλλά στο τέλος την πήρε ο Όσμαν.
2: Έκανε το.
0: Και έκανε αυτό που έκανε. Δεν μπορώ να με σε ρωτήσω τώρα.
2: Ο Λεσόρ, έκανε το μαγικό.
1: Μάθα από το Λεσόρ. Ο Λεσόρ αντί να κατεβάσει το rebound και να απλώς να περιμένει να πέσει μπάλα στα χέρια του, δεν είχε αίσθηση ούτε της φάσης, ούτε του χρόνου της φάσης, ούτε του χρόνου που απέμενε και έδωσε ένα σκαμπίλι και έβγαλε την μπάλα έξω. Αντί να περιμένει να πέσει μπάλα στα χέρια του.
2: Και ήταν τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού που διεκδικούσαν το rebound, έτσι.
1: Ναι, δεν υπήρχε παίκτης του ΠΑΟΚ. Ήταν η μπάλα στα χέρια του. Ναι. Δεν είχε γίνει την μπλοκάουτ σωστά από το Γάλλο. Περίμενε απλώς. Έχει πηδήσει ελάχιστος χρόνο γιατί αναπήδησε η μπάλα και περίμενε αυτός κάπου αλλού την μπάλα. Παρ' όλα αυτά όμως, εκεί στο πλάσμα του δευτερολέπτου θα περίμενε καλύτερη αντίδραση. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ δεν άξιζε την νίκη, ήταν κλάσεις καλύτερος από τον Παναθηναϊκό σε όλο το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός λόγω των προσωπικότητων που είχε κυρίως του Φρανσίσκο πήγε να κλέψει το παιχνίδι και...
2: Και χάθηκες.
1: Πολύ πολύ μεγάλο φύτο από έναν τεράστιο παίκτη, πάρα πάρα πολύ καλό παίκτη.
0: Πιστεύεις το με μπορεί κάποιος να σκέφτηκε χθες βράδυ ότι ρε παιδί μου μπας και έγινε λάθος στην περίπτωση του Όσμαν? Το λέω γιατί ο Όσμαν τώρα είναι πραγματικά top 10 στο EuroLeague. Επέλεξε ο Παναθηναϊκός να μην έχει τρίτο πρώτο βιολί, το έλεγα πριν στο Στέφανο. Είναι δύσκολη απόφαση.
1: Πολλά βιολιά μαζεύτηκαν, κανένα δεν υπάρχει και τι θα γίνει. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να το πούμε αυτό, δεν είναι δικαιολογία. Ο Παναθηναϊκός έχει πολλές και πολύ σημαντικές απουσίες. Παίκτες οι οποίοι αποφασίζουν στα παιχνίδια. Ο Σλούκας, ο Ναν και ο Χέις Ντέιβις είναι παίκτες οι οποίοι αποφασίζουν στα παιχνίδια. Δεν τους έχει για λόγους εξωαγωνιστικούς επειδή είναι τραυματίες. Συνεπώς ο Παναθηναϊκός στη φάση που βρίσκεται τώρα της ανοικοδόμησης και των σκαμπανεβασμάτων και των κενών στην απόδοση προσπαθεί είτε μέσω ατομικής ενέργειας είτε μέσω συνεργασιών να πάρει τα παιχνίδια. Αυτό δεν τον βοήθησε εχθές, διότι από την αρχή φαινόταν ότι ήταν σε πνευματικά επέκταση του εκτός παιχνιδιού, ξέρανε ότι ο ΠΑΟΚ είναι σούπερ ανταγωνιστικός, το είχαν δει στο μάτι με το του Παύλος Γιαννακόπουλος, φιλικό μεν, αλλά ήταν εμφανές ότι υπήρχε σοβαρό κίνητρο. Ο ΠΑΟΚ είχε ετοιμαστεί πάρα πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ σωστά προετοιμασμένος και ψυχολογικά και αγωνιστικά. Κυνηγούσε σε όλο το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός και στο τέλος η θεία δίκη ήταν αυτή, η δίκη του αθλητισμού δηλαδή, να κερδίσει ο πιο ικανός το παιχνίδι.
0: Ναι. Να δούμε τώρα. Έχει ανοίξει ένα θεματάκι με τον Χουάντσο, λέει, για τον τραυματισμό. Υπάρχει και μια μεταγραφική ιστορία με τον Μοντεγιούνας, είπες, και τον ΠΑΟΚ.
2: Μοντεγιούνας, ναι.
1: Ακριβώς. Να πούμε ότι το πρωί έκανε εξετάσεις ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ στους προσαγωγούς. Έχει έναν μυϊκό σπασμό, είναι εξαιρετικά αμφίβολος για το ματς με τη Βιλερμπάν και θα δουν στο ιατρικό τμήμα του Παναθηναϊκού αν θα είναι έτοιμος για το ματς με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Τετάρτη Παρασκευή είναι τα παιχνίδια. Ο Ντονάτας Μοντεγιούνας θα μπορούμε να πούμε ότι είναι παίκτης του ΠΑΟ και είναι στην τελική ευθεία οι συζητήσεις για την υπογραφή, την ανταλλαγή των συμβολέων των εγγράφων για να αποκτηθεί ο παίκτης κυρίως για την Ευρώπη. Κυρίως για την Ευρώπη, αλλά φυσικά θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Ελλάδα, δεν το συζητάμε, αλλά λόγω της εξάδας της επιλογής των 6 παικτών θα παίζει κυρίως στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έλα πες μου και λίγο για το απόψινό. Θεωρείς ότι ένα-δύο θαύματα σε ένα 24ωρο χωράνε?
1: Με τον ΠΑΟΚ κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος, διότι είναι μια ομάδα η οποία είναι καλά δομημένη, έχει σπαταλήσει πολλή ενέργεια, είναι αλήθεια, για να κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Παρ' όλα αυτά όμως, απέναντί του είναι μια ομάδα η οποία έχει σταθερές αρχές, έχει δομημένο παιχνίδι, όπως ξέρουμε από πέρυσι και τα προηγούμενα χρόνια. Ο Ολυμπιακός λοιπόν φαίνεται ότι είναι πολύ πιο μπροστά και από τον ΠΑΟΚ, κυρίως από τον Παναθηναϊκό, δεν το συζητάμε. Η αρχή του παιχνιδιού, εάν δηλαδή ο ΠΑΟΚ καταφέρει και μείνει κοντά στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο, εκεί θα δηλαδή και πάρει και ψυχολογική ανάταση, ίσως να δούμε παιχνίδι διαφορετικά, και αυτό πιστεύω εγώ, ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει εύκολα δύσκολα
3: και
1: το παιχνίδι.
3: Και εγώ αυτό πιστεύω, και μπορεί και εύκολα.
0: Έχει από την αρχή της χρονιάς, παρότι και εκείνος έχει τραυματισμούς, να ο Μιλουτίνοφ δεν παίζει, έχει την τιμωρία του Τζόνς κλπ. Επειδή διαβάζει και απλά κανένα από τους Ολυμπιακούς, βέβαια.
3: Ναι.
0: Δηλαδή και σε εμάς που δεν είναι καλός, το πάει σβηστά στο 90 πανεύκολα. Δηλαδή αυτό είναι το εξαιρετικό ταλέντο.
1: Είναι παγίδα το χθεσινό μάτς με την ΑΕΚ, διότι η ΑΕΚ έχει παίξει με 4 μόλις ξένους και τη δείπουν.
3: Και οι γαστρεντερίτιδες με ταλαιπώρησαν και όλα αυτά.
1: Δείπουν πολλά κομμάτια στην προετοιμασία της. Είναι λίγο παγίδα, μήπως είναι πώς το λέμε, πλασματική εικόνα. Παρόλα αυτά όμως ο Ολυμπιακός έχει δείξει και στα προηγούμενα μάτς.
0: Με αυτό θα μας πούνε 4 παιχνίδια και τα 2 Super Cup και η Πρεμιέρα του EuroLeague. Το 90 το έχει ψωμοτήρι πια.
1: Όλα μάτς Ευρωλίγκας, όπου ήταν πάρα πολύ καλός, ακόμα και στο μάτς που έχασε με την Ρεάλ, τέλος κρίθηκε, εντάξει, δύο αποφάσεις, δύο λεπτομέρειες. Αλλά η συνολική του εικόνα είναι ότι είναι πολύ πιο έτοιμος από τις άλλες ομάδες.
0: Ναι, Ανδρέας Χανιάς, σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Μα το σημάδι.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
1: Πόσο σ' αγαπώ.
2: Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
1: Μοιάζει με ένα ψέμα.
2: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
3: Αθήνα 984.

0: να είμαι πρωθυπουργός, να ξέρεις. Γιατί αν έπρεπε να ήμουν πρωθυπουργός και να κάνω ένα σχηματισμό, θα είχα ένα πολύ σοβαρό προβληματισμό. Δηλαδή μπροστά στο φάκελο του Υπουργείου Τουρισμού, τουρισμού, θα είχα δύο πολύ γερές υποψηφιότητες και δεν θα ήξερα ποια να επιλέξω.
1: Θα σε διευκολύνω. 6 μήνες εγώ, 6 μήνες ο νοικοκύρης.
0: Τι εννοείς?
1: 6 μήνες εγώ υπουργός τουρισμού, αναπληρωτής ο νοικοκύρης.
0: Τι θα είναι, Super League, η κυβέρνηση, ένα χρόνο ο Αλαφούζος, ένα χρόνο Μαρινάκης.
1: Εξάμεινο.
0: Όχι, γιατί το λες αυτό τώρα, δηλαδή, γιατί ένιωσες την ανάγκη να πάρεις.
1: Γιατί πάω και βλέπω, ρε παιδί.
0: 6 μήνες υπουργείο.
1: Εντάξει, και ο νοικοκύρης είναι άξιος. Εσύ τον βλέπω όπου βλέπω να γίνεται κάτι, ο νοικοκύρης τραβάει ένα βίντεο με το κινητό του εκεί πέρα. Τώρα τον είδα στην πλατεία στο Augsburg, τραβούσε βίντεο. Με κοντομάνικο.
0: Όσα ξέρει ο νοικοκύρης, δεν τα ξέρει ο κόσμος. Γιώργο νοικοκύρης από το Augsburg. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Τι κάνετε πρώτα απ' όλα, καλό μεσημέρι.
0: Εδώ, ένα σχηματισμό
2: έτσι. Καλοκαιρινό Augsburg, μιλάμε τώρα για ζέστη, 25 βαθμούς έχει. Έχουν βγει όλοι οι Γερμανοί έξω από τα σαλιγκάρια. Με τον ήλιο, εμείς έχουμε σκάσει με τα κοντομάνικα. Από χτες είναι ο καρός.
0: Τους πήγατε λόγα,
2: Εκπληκτικός, ναι, όντως, αυτή είναι αλήθεια. Όσο και αυτό που λέγατε, σας ακούω αρκετή ώρα.
0: Ναι.
2: Δεν συγκρινόμαστε.
0: Έχεις καλό γούστο.
2: Στέφανε, δεν συγκρινόμαστε. Δεν
1: ούτε καν να
3: ρωτήσει. Ακούτε Radio Rumel News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου. Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
5: Μη σπρώχνετε, ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
4: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
3: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
5: Όλοι θα πάρετε!
4: Η ώρα είναι 3:30.
8: Microland Computers.
3: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
8: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
3: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
8: Τεχνικό στο σπίτι.
3: Τεχνικό στην επιχείρηση.
8: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ωρών.
3: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
8: Χάλασε?
3: Φέρτε το στους ειδικούς.
8: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
3: Τα πάντα για τα πάντα.
8: Microland Computers.
3: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
8: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
2: Και είναι μια ώρα ουσιαστικά σχεδόν, μια ώρα και 20 λεπτά ούτε από το Μόναχο. Έχει Έλληνες αρκετούς, 2000 μένουν εδώ μόνιμα. Και για αυτούς καταλαβαίνεις ότι είναι ιδιαίτερη η συγκυρία, ότι έρχεται η εθνική εδώ. Γιατί δεν είναι το δεν επιλέγει συχνά η Γερμανία αυτό το γήπεδο, είναι μικρό, είναι 3.000. Χωράει, το οποίο είναι ουσιαστικά, όσοι έχετε πάει στο Μόναχο,
1: ναι,
2: έχετε δει το Bayer Arena, είναι το ίδιο πράγμα, δηλαδή έξω από την πόλη, στη μέση του πουθενά, σε μικρογραφία ακριβώς. Άλλο, διαφορετικό γήπεδο, ωραίο γήπεδάκι, καθαρά ποδοσφαιρικό γήπεδάκι.
0: Μα και η Augsburg είναι μια ομάδα που είναι στην Bundesliga, δεν είναι δηλαδή ότι είναι...
2: Ναι, 15 χρόνια θυμάμαι καλά, σερί.
1: Έχει και ποτάμι, και ποτάμι βλέπω εδώ, το Λεχ.
2: Έχει ποτάμι, λίμνες, τα πάντα έχουνε.
1: Μάλιστα.
0: Είναι το
2: δεν
0: πρώτο
2: έχω
0: μάτς...
2: δει μέσα στην πόλη να περνάει κάτι, αλλά γύρω γύρω υπάρχουν διάφορα.
0: Είναι το πρώτο μάτς του Κλοπ, σαν ομοσπονδιακός, στη Γερμανία, ναι,
2: στη Γερμανία.
0: Το
2: αντίστοιχο
0: το έκανε στην Ολλανδία. Είναι παράξενο το ότι ξεκινάς ένα τόσο μικρό γήπεδο. Νομίζω όμως, Γιώργο, ότι είναι και λιγάκι ενδεικτικό της κατάστασης. Ξέρεις, είναι η πρώτη φορά τώρα, εσύ τους θαυμάζεις κιόλας. Δηλαδή, ποδοσφαιρικά ξέρω ότι τους υποστήριζες στα Μουντιάλ, ο Γιώργος
2: ναι,
0: ποδοσφαιρικά. Είναι ιστορικά, είναι μια η καμπή τους σε επίπεδο εθνικής ομάδας. Είναι, παιδί μου, η μεγαλύτερη που θυμάμαι. Δεν θυμάμαι ποτέ τους Γερμανούς.
2: Είναι χειρότερη στην ιστορία τους.
0: Ναι, ναι. Εξού και επιστρατεύτηκε, ας πούμε, βγάλανε από την ντουλάπα το Σούπερμαν, τον Γιούργεν Κλοπ, γιατί ίσως μόνο αυτός μπορεί να το γυρίσει, ας πούμε.
2: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, γιατί αυτή τη στιγμή το αστέρι του είναι ο Κλοπ. Δεν είναι στο γήπεδο, είναι στον πάγκο. Και αν δεν είχε, και το μάτς κανονίστηκε που θα γίνει πριν το Μουντιάλ. Πριν από το Μουντιάλ, ξέραμε.
1: Άρα πριν το Κλοπ.
0: Θα πηγαίνουν στην Ισπανία.
2: Αν ήταν ο Κλοπ, μαζί με οι Γερμανοί, θα παίζανε στο Μόναχο. Θα παίζανε στην Μπάγερ Αρένα. Που γενικά θεωρεί ότι είναι πιο το ιδανικό γήπεδο για να έχει ως έδρα η Γερμανία, που δεν είναι όπως εμείς, όπως εμάς, δηλαδή που κάποιες περίοδους είχε πιο λίγο το Καραϊσκάκι, μετά τη Φιλαδέλφια ή το ΆΚΑ.
0: Εκεί δεν αποφασίζει
2: η ΕΠΟ. Οι Γερμανοί γυρνάνε.
0: Δεν αποφασίζει η ΕΠΟ. Ασχολούνται λίγο πιο σοβαρά με το ποδόσφαιρο από εμάς.
2: Ναι, γυρνάνε την εθνική τους, παίζει σε πολλές περιοχές, σε πολλά γήπεδα, αλλά κάποια παιχνίδια τα δίνουν έτσι στο πιο καλό τους γήπεδο. Βέβαια έχουν πολλά ωραία γήπεδα, έτσι αλλιώς.
1: Ωραία, για πες μας για την Ελλάδα τώρα, αρκετά για τα γήπεδα. Τι ενδεκάδα θα δούμε, πιστεύεις?
2: Νομίζω ότι η ίδια είναι μια αλλαγή. Εκεί πιστεύω, δεν νομίζω ότι θα έχουμε πολλές αλλαγές. Τουλάχιστον αυτό άφησε να εννοηθεί ο ίδιος ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, μιλώντας στην ΕΝΕΦ τύπου χτες, που είπε ότι δεν κάθαμε να σκεφτώ τα επόμενα ματς. Θυμίζω την Πέμπτη παίζει με την Ολλανδία στην Τούμπα και την Κυριακή με τη Γερμανία στην Τούμπα πάλι, οι δύο επόμενες αγωνιστικές. Προφανώς και έμεινε ικανοποιημένος από αυτό που είδε στη Σερβία, στο Βελιγράδι, και δεν βλέπω και τον λόγο να το αλλάξει. Και αυτό ουσιαστικά μας είπε και ο ίδιος. Αν υπάρξει μια αλλαγή, ίσως στην άμυνα, ίσως, θα έλεγα εγώ, ίσως στα μπακ, δεν είναι ξεκάθαρο, και θα πρέπει να δούμε στο 100% αν είναι ο Κοστούλας. Είχε ένα χτύπημα, έκανε ράματα, θυμίζω, στο Βελιγράδι.
0: Ναι, χτύπησε νωρίς και δεν τον πήραμε και χαμπάρι, εκεί κάπου στο 15.
2: Και το έβγαλε μέχρι το 60, κάτι, 65-66 που βγήκε αλλαγή. Ήταν πρώτος που είχε βγει για να δει ο Ανίδης. Άντε λοιπόν, αν ο Κοστούλας πει στον Ιβάν ότι είναι okay, θα παίξει σίγουρα. Αν για κάποιο λόγο έχει κάποιες ενοχλήσεις, που είχε λίγο κάποιες ενοχλήσεις χθες μετά το τέλος της προπόνησης, τότε θα μείνει στον πάγκο, πιστεύω. Όχι εκτός.
0: Αλλάζει ο σχηματισμός, λες, με ή χωρίς Κοστούλα? Δηλαδή θα μπορούσαμε να δούμε τρία στόπερ. Υπάρχει μια ξεκάθαρη αδυναμία. Τώρα να μου πεις, αν έχεις δει αυτή την εθνική στο Βελιγράδι και είσαι προπονητής, γιατί να την πειράξεις? Μια χαρά ήταν. Δεν παίζει με αυτό.
1: Άλλο Σερβία, άλλο Γερμανία, ρε.
0: Στο είπα και χθες. Χάσανε δύο στις τρεις εναέριες. Υπάρχει ένα φοβερό έλλειμμα και οι Γερμανοί, οι Ολλανδοί είναι κατεξοχήν δυνατοί στον αέρα και στις τιμένες και αυτά. Νομίζω ότι δεν το δοκίμασε τυχαία, Γιώργο, το καλοκαίρι στα δύο φιλικά το σχηματισμό με τα τρία στόπερ. Έχοντας στο μυαλό του Γερμανούς και Ολλανδούς θα το έκανε.
2: Προφανώς και αυτό το έκανε. Από την άλλη όμως έχει μια λογική ο Γιοβάνοβιτς, όσο μπορώ πλέον να τον ψυχολογήσω, γιατί είναι δύο χρόνια τώρα που την ακολουθώ την εθνική, που δύσκολα αλλάζει η φιλοσοφία του. Δηλαδή θέλει η εθνική να αποκτήσει μια ταυτότητα. Θέλει η εθνική να παίζει με ένα συγκεκριμένο τρόπο και θέλει να το κάνει ακόμα και σε match top, όπως είναι το απόψινό, που είναι το πιο μεγάλο και πιο δύσκολο match μετά την Αγγλία. Ίσως αυτό θα σου έλεγα και ακόμα και από την Αγγλία είναι πιο δύσκολο. Πιο παραδοσιακή δύναμη η Γερμανία από την Αγγλία.
0: Οι Άγγλοι χάνουν και μόνοι τους, το δείξανε και χθες με τους Ισπανούς, μήνες.
2: Σωστά, σωστά. Γενικά θεωρώ ότι δύσκολα θα πάει σε τριάδα, αν έκπληξε να πάει σε τριάδα. Μόνο σε φιλικά το έχει δοκιμάσει, δεν έχει παίξει κάποιο πίσω το παιχνίδι. Θα μου πει, δεν είχε τόσο δυνατό παιχνίδι ποτέ ως τώρα, σε αυτά τα δύο χρόνια. Είναι το πιο δυνατό παιχνίδι. Μπορεί η Γερμανία να μην είναι στα καλύτερά της, να είναι στα χειρότερά της, αλλά είναι η Γερμανία. Και είναι ένας από τους 4-5 κορυφαίες ομάδες στον κόσμο.
0: Τι είναι, η μεγαλύτερη δύναμη της Ευρώπης είναι παιδιά, η Γερμανία ποδοσφαιρικά. Δυναμικά αυτό είναι, τι είναι, να μην λέμε ότι θέλουμε.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Νομίζω ότι θα πάει σε 4-2-3-1, εκτός κι αν ο Κοστούλας δεν μπορεί. Εκεί ίσως δούμε ένα τρίτο χαφ. Το δίδυμο Ζαφίρη Κουρμπέλη δεν νομίζω ότι θα αλλάξει. Ήταν πάρα πολύ καλή παρουσία του στο Βελιγράδι. Μάλιστα χθες πριν ξεκινήσει η προπόνηση για αρκετή ώρα τους είχε τους γιος τους και τους μίλαγε. Προφανώς δεν λέγανε πόσο ωραία περνάνε στο Βελιγράδι και πόσο ωραία θα περάσουν το Άγουστο. Μιλάγανε για το πώς θέλει ο προπονητής να τους δει να παίζουν και στο απόψινό ματς, φαντάζομαι, με την Γερμανία. Άρα είναι κάπου εκεί. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε μεγάλη απόκληση από την 11. Τώρα ακούτε γερμανικά ένα στο τραμ, έτσι μην παραξενευτείτε.
0: Ναι. Αντικειμενικά πάντως και ο καθρέφτης των Γερμανών σε 4-2-3-1, δηλαδή με τους Ολλανδούς, που ήταν και πολύ καλοί. Συμπτωματικά έχουν ισοφαριστεί από το Χάπκο στο 92, κάτι τέτοιο ας πούμε. 4-2-3-1 παίζει και ο Κλοπ με τη Γερμανία. Άρα δηλαδή δεν είναι ότι με ή χωρίς Κοστούλα, πάνω κάτω αυτή είναι τακτικά η προσέγγιση για να πέσει επάνω του σε όλο. Θέλω να πω, δεν έχει κάτι πολύ διαφορετικό. Δεν παίζει με δύο φορ για να πει Θα βάλω τελικό στάδιο.
2: Απλά ξέρετε, ο Κοστούλας δίνει πάρα πολλά πράγματα στην ομάδα που δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο παίχτη την ίδια λογική.
0: Δεν υπάρχει άλλο Έλληνα που να μπορεί να το κάνει αυτό. Είναι δώρο του με την μη πάρει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, Γιώργο Κοστούλας, σε αυτή τη θέση. Γιατί ο Κοστούλας ήταν σε διαφορά. Ο τρόπος που τον χρησιμοποίησε στη μια χρονιά του στον Ολυμπιακό του έδωσε και ταυτότητα και ρόλο και του έδωσε και κάτι που νομίζω ότι ο Γιωβάνοβιτς το ξετύλιξε με πολύ μεγάλη άνεση στο Βελιγράδι. Δηλαδή αυτό το πράγμα να έχεις ένα δεύτερο φόρο που να τρέχει σαν χαφ, να πιέζει σε αυτή την ένταση, να πηγαίνει σε όλες τις μονομαχίες και να έχει αυτή την αποτελεσματικότητα πατώντας την περιοχή. Δεν είχαμε παιδιά ξανά παίξει τον Κουσκούλα. Εγώ δεν θυμάμαι.
2: Δεν το βρίσκει. Έχει δίκιο. Δεν μπορεί να το βρει αυτό πουθενά αλλού. Δηλαδή και ο Ιωαννίδης που μπήκε στη θέση του δεν μπόρεσε να προσφέρει
0: ουσιαστικά
2: τίποτα σε σχέση με αυτά που είχε δώσει ο Κουσκούλας. Και ο Ιωαννίδης είναι επιθετικός. Καθαρός επιθετικός. Ήταν δύσκολο για αυτό να τραβήξει πίσω από τον Παυλίδη ή πίσω από τον Δουβίκα μετά ή στη συνέχεια που παίξανε μαζί στο τέλος. Αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα το διαχειριστεί εάν δεν μπορεί ο Κοστούλας ο Ιβάν Γιοβάνοβιτ. Και γενικά είναι και ένας προπονητής που ακόμα και στις συνεργάτες του είναι λίγο δύσκολο στο να πει τις σκέψεις του. Νομίζω ότι τελευταία στιγμή και αυτός πολλές φορές μπαίνει στη διαδικασία να αποφασίσει, εκτός από το προηγούμενο παιχνίδι που το έχει αποφασίσει πολύ νωρίς. Ποιοι θα είναι οι 11, δηλαδή από την πρώτη συγκέντρωση ήξερε ότι η 11 θα είναι αυτή και περίμενε αυτά που πήξε το υπαξίλο του πως αλλάξει κάτι στις 3 μέρες των προπονήσεων.
0: Γιώργο,
2: πήγε σε...
0: Ναι. Επειδή τους βλέπεις να μεγαλώνουν, είσαι 2 χρόνια μαζί τους τώρα που ταξιδεύεις. Ξεκίνησε αυτή η ιστορία με τον Γιωβάνοβιτς να μαζεύει μια πιτσιρικαρία πολύ φιλόδοξη, πολύ ταλαντούχα κλπ. Μας άρεσε πολύ η προηγούμενη βόλτα στο Nations League, εξού και βρεθήκαμε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Μετά τα κάναμε θάλασσα στα προκληματικά στο παγκόσμιο. Σε αυτό το τρίτο κύκλο πώς τους βλέπεις? Δηλαδή βλέπεις μια κατάσταση, αυτό που λέμε έχει πλέον οργανωθεί μια παρέα, είναι καλά, το νιώθουν, το καταλαβαίνουν. Οι εθνικές ομάδες, φαντάζομαι συμφωνείτε, έχουμε δει πολλά χρόνια αθλητισμό, περνάνε και από τέτοιες διαδικασίες. Δεν αφορά δηλαδή μόνο το ταλέντο μιας γενιάς. Φορά και λίγο να το νιώθεις, να το καταλαβαίνεις.
1: Υπάρχουν και εθνικές ομάδες που δεν μιλούνται μεταξύ.
0: Υπάρχουν παιδιά τα οποία πάνε σε εθνικές και περνάνε καλά. Δηλαδή να φύγω να πάω στην εθνική να περάσω καλά. Υπάρχουν άλλοι που σου λέει όχι ρε γαμώ, το πρέπει να πάω στην εθνική. Πώς το καταλαβαίνεις, Γιώργο, εσύ?
2: Όσοι βλέπουμε γενικά μια παρέα καλή. Δηλαδή βλέπεις ότι όλοι έχουν καλές σχέσεις μεταξύ τους. Βλέπεις ότι ακόμα και ξέρω εγώ ένα θεματοφύλακα στηρίζει τον άλλο θεματοφύλακα. Μια θέση πολύ δύσκολη για 3 παιδιά που ξέρω και ένα θα παίξει. Γιατί αυτή είναι η πιο δύσκολη θέση.
0: Και είναι φοβερή και τρεις, όχι τίποτα άλλο.
2: Ο μέσος, βέβαια. Δηλαδή οι τερματοφύλακες, οι επιθετικοί, γενικά είναι μια γεμάτη εθνική. Εντάξει, λογικό είναι τώρα, καταλαβαίνεις, το πιο παρεΐστικο κομμάτι να είναι για παράδειγμα ο Ρέτσος, ο Ντόι, ο Σάλιακας, ο Μουζακίτης, ο Κοστούλας, ο Μασούρας μαζί.
0: Σε αυτήν την Ολυμπιακό
2: ναι, ή ξέρω εγώ να κάνουν πιο πολύ παρέα. Κάποια παιδιά που είναι μαζί.
0: Ο Σαφίρης, ο Καρέτσας, αυτή που επίσης είναι μια παρέα, ο Τζόλης και αυτά με τον Μπάο και αυτά. Ναι, εντάξει, λογικό.
2: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κάνουν παρέα μεταξύ τους. Γενικά έχουν πολύ καλές σχέσεις. Πάντα είχαν από την πρώτη στιγμή, να σου πω την αλήθεια. Ήταν ένα καλό κλίμα και μια καλή ομάδα, γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό. Από την άλλη, ξέρουν και οι ίδιοι, και αυτό είναι πιο σημαντικό, και νομίζω ότι μετά από το απόψινο μάτς θα μπορέσουμε να μιλήσουμε πιο safe για το που πάει αυτή η ομάδα. Ξέρουν και οι ίδιοι ότι δεν υπάρχει μόνο πια το «Α, τι ωραία νέα παιδιά είναι, τι ωραία ποδόσφαιρο θα παίξουμε και έχουμε μέλλον». Πρέπει να έχουμε παρόν.
1: Και αποτελέσματα.
2: Και αποτελέσματα. Δηλαδή το νιώθουν και οι ίδιοι, το ξέρουν και οι ίδιοι, το λένε και οι ίδιοι. Ότι δηλαδή και ο Τζόλης μετά το μάτς με την Σερβία που κερδίσαμε και ο Παυλίδης, αυτό είπε ότι παιδιά ναι, ωραία περνάμε, ωραία παίζουμε, αλλά θέλουμε να κερδίζουμε πια, δεν μας φτάνει μόνο αυτό. Και δεν πρέπει να φτάσουμε στο 95 για να κερδίσουμε.
0: Αυτό είναι και ένα δείγμα ορίμανσης, ξέρεις. Είναι ένα δείγμα ότι πάω στο επόμενο στάδιο. Αρχίζω και καταλαβαίνω ότι οκ, πρέπει να αυτό το που μας λένε ότι είμαστε πολύ ταλαντούχοι και πολύ καλοί και αυτά, πρέπει να συνδυαστεί και με ένα αποτέλεσμα. Εάν τερματίσουμε στην πρώτη τριάδα, έχουμε θέση στα πρώτα γκρουπ δυναμικότητας. Αντικειμενικά, ο αντίπαλός μας σε αυτό το γκρουπ είναι η Σερβία, όχι οι υπόλοιποι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εμπειρίες μας έχουν τους Ολλανδούς και τους Γερμανούς. Αλλά μην κοροϊδευόμαστε. Αν νομίζει κάποιος ότι είναι στόχος να νικήσει τους Γερμανούς, ας πούμε, μάλλον κάνει λάθος. Η τρίτη θέση είναι που μας ενδιαφέρει σε πρώτη φάση, αντικειμενικά.
2: Δεν είναι μόνο τρίτη θέση για το Nations League. Είναι ότι αν βγούμε τρίτη στην κλήρωση που θα γίνει για το ευρωπαϊκό, που είναι μεγάλο στόχο για να είμαστε.
1: Αυτό είπε, ναι.
2: Θα είμαστε πρώτο γκρουπ. Άρα αποφεύγουμε 12 κορυφαίες τρεις ομάδες της Ευρώπης.
0: Βάζεις τις βάσεις για να πεις ότι θα επιστρέψω σε μια μεγάλη διοργάνωση. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Από την άλλη όμως, Διονύση, ξέρεις τι είναι. Υπάρχει μια λογική στον προπονητή και στους παίχτες και νομίζω ότι είναι σωστή λογική. Ότι ναι, δεν αεροβατούμε, δεν θεωρούμε ότι είμαστε καλύτερη ομάδα ή καλύτεροι παίχτες, αν θέλεις, από τους Ολλανδούς και από τους Γερμανούς που έχουν ένα τεράστιο ταλέντο και μια τρομερή παράδοση και μια είναι υπερδυνάμεις του ποδοσφαίρου. Από την άλλη όμως είμαστε πρώτη κατηγορία και δεν ήρθαμε εδώ για να παίξουμε μόνο με τους Σέρβους για παράδειγμα. Θα πρέπει να παίξουμε και θα πρέπει να έχουμε
0: απαιτήσεις
2: από το παιχνίδι μας και να πάρουμε αποτέλεσμα.
0: Εγώ λέω να μην απογοητευτείς, γιατί τις ομάδες τις κρίνεις στα δύσκολα, όχι στα εύκολα. Στα εύκολα αν είναι φοβεροί και αυτά, όταν θα έρθει η κρίση είναι το θέμα. Δηλαδή στο προηγούμενο δείγμα, εκείνο το 0-3 με τη Δανία στο Καραϊσκάκι, που ήταν το Καραϊσκάκι γεμάτο, θυμάσαι Γιώργο Μαρία ήμασταν.
2: Ναι,
0: έφερε μια τρομερή απογοήτευση, δεν συνήλθε ποτέ. Χάθηκε ένα

0: ταξίδια, θα έρθω και εγώ μαζί σου στο Άμστερνταμ. Θα έρθω να σε ξεναγήσω. Πότε είναι, Νοέμβριο?
1: 13 Νοεμβρίου.
0: Μέσα.
1: Και μετά κατευθείαν Βόλο. Γιατί παίζει με το Παφασαλικό με τη Σερβία. Και έχουμε και το Μάρτι μα, όπω και να έχουμε.
2: Μια χαρά,
1: είναι μια ευχάριστη
0: εκδρομή. Μια ευχάριστη εκδρομή.
2: Σαν δίσκο του Κραουνάκη που γίνεται ο Νικοκύρης. Πάντως, την Κυριακή μια εκδρομή.
1: Επειδή είστε... Να σας πω ότι έχω κουραστεί, δεν είναι το δρόμιο όσο νομίζετε.
0: Ναι.
1: Έχει τρέξει μόνο για
0: θα κλάψουμε τώρα,
2: Όχι, θα σου πω ότι έχει δίκιο, Στη φάση τη δική μας επαγγελματικά, εμείς πηγαίναμε, χωνόμασταν σε ένα ξενοδοχείο και γράφαμε μέχρι τις ώρες. Τώρα η νέα τάξη πραγμάτων τους θέλει βγες έξω, τράβα βίντεο, πήγαινε από εδώ, μιλάει με τον κόσμο. Αυτό έχει μια ταλαιπωρία άλλου τύπου. Δεν λέω ότι είναι απαραίτητα χειρότερο ή καλύτερο. Λέω ότι μεγαλώσαμε, Γιώργο.
1: Κοίτα, εμείς είμαστε και τη γενιά του
2: Πολυτεχνείου.
1: Όχι, ρε, δεν είμαστε και του Πολυτεχνείου, πια και εσύ. Εμείς είμαστε η γενιά που γράφαμε, κύριε. Μόνο μάθαμε γραφιάδες, είμαστε.
0: Ναι. Και παλιά και με στυλό, έτσι, και με στυλό παλιά.
1: Ναι, χαρτάκι και γεια σας, καλή.
0: Πάντως, εγώ που είμαι πιο παλιό, σα θυμίσω ότι είχε κάνει δύο.
2: Είχε ανακαλυφθεί το χαρτί του Πολυτεχνείου,
0: ναι. Εκείνο το χαρτί που το χάλια. Ραδιορούμενο. Είχαμε, είχαμε κάνει δύο ματσάρες με τη Γερμανία. Το γκολ του Δελικάρη, αυτό που το μνημονεύουμε στο πίσω δοκάρι με
2: τώρα
0: το.
2: Τώρα έχει πάει 50 χρόνια πίσω.
0: Και μέσα στη Γερμανία φέραμε ένα-ένα που έχασε ο Κούδας δύο γκολ. Έπρεπε να του κερδίσουμε ένα τρίτο.
1: Δεν έχουμε κερδίσει. Είναι η μοναδική χώρα που μου λέγεται, να σου πω τα αλήθεια, μου το έλεγε πριν λίγο ο Νίκος ο Φλέκας, ο πρόεδρος του Γαλανόλε που φάνηκε. Του συνδέσμου τη Εθνική. Δηλαδή,
0: δεν κερδίσαμε ποτέ τη Γερμανία.
1: Δεν έχουμε κερδίσει ποτέ τη Γερμανία εδώ.
0: Πού, στη Γερμανία ή γενικά?
1: Στη Γερμανία.
0: Γιατί τους κερδίσαμε και εκτός Γερμανίας?
1: Δεν ξέρω τώρα, για αυτό πάντω σίγουρα δεν
2: ξέρω. Για όλα υπάρχει πρώτη φορά. Άντε,
0: να πωλήσουμε τον κλοπ.
1: Όχι, ρε, ακόμα δεν είχα.
2: Άστα να ρε, μην το στείλει την ανεργία. Αμαρτία είναι. Μην το κάνει αυτό το Γιούργεν. Γιώργο, να περάσει καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Καλό βράδυ.

0: Να πούμε ότι 2-3 αποτελέσματα χθεσινά που προκάλεσαν εντύπωση ήταν το Αγγλία-Ισπανία 2-3. Το είδε, υποθέτω.
1: Ναι, χάζομαι στην
0: Ελλάδα. Ναι. Έχει ένα Βουλγαρία-Λουξεμβούργο 1-2. Βουλγαρία πάει κατά διαόλου. Έχουμε το Φρόιλερ που πέτυχε γκολ στο Βόρεια Μακεδονία-Ελβετία 0-3.
1: Ήταν 100% στις πάσεις πάλι.
0: 100%.
1: Είναι αδιανόητο αυτό που κάνει ο Φρόιλερ. Και ειδικά θέλω να κοιτάς στατιστική στο αντίπαλο μισό που έχεις και πίεση. Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Όχι στο δικό σου που μπάγκερ και πίεση την μπαλά. Το κάνει καλλιτεχνικά. Δεν το ξέραμε το Φρόιλερ καλά.
0: Δεν το ξέραμε. Ναι. Δεν ήταν ο φαντεζή παίκτη. Ήταν ένα παίκτη τον οποίο έπρεπε να τον παρακολουθεί.
1: Θυμάσαι χθες που είπα ότι όλοι συζητούν για την Κόμου πια στην Ιταλία.
0: Ναι.
1: Η προηγούμενη κουβέντα ήταν στον Μπέργκαμο για την Αταλάντα του Γκασπερίνη. Ο Γκασπερίνη έφτιαξε μια ομαδάρα εκεί, η οποία για καμιά δεκαετία χρόνια τρύπησε το ταβάνι τη.
0: Την έφαγε ο COVID.
1: Αντικειμενικά το κλειδί του στα μισά του γήπεδου ήταν αυτό ο τύπο. Αθόρυβα, έπαιξε εκεί 5-6 χρόνια, ήταν πάρα πολύ ουσιαστικό. Από εκεί πήγε στη Forest. Έχει περάσει από το πρωτάθλημα της Premier League. Είναι πολύ ψηλό επίπεδο παίχτης. Το θέμα είναι πόσο μπορεί να ταιριάξει και να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό. Αλλά γενικά είναι από τους τύπους που ευχαριστιέσαι να τους βλέπεις να παίζουν ποδόσφαιρο.
0: Λοιπόν, να πούμε και 2-3 άλλα. Σαν Μαρίνο Φιλανδία 0-7. Η Φιλανδία συνεχίζει από όπως σταμάτησε στο Μουντιάλ. Σήμερα έχουμε και άλλο παιχνίδι. Έτσι, στον όμιλό μας στις 7 η Σερβία υποδέχεται την Ολλανδία. Κατά τα άλλα, να δούμε κανένα σπουδαίο παιχνίδι.
1: Η Σερβία χάνει από την Ολλανδία, είναι το σωστό.
0: Ναι,
1: όπως είδες, αυτή η Σερβία που είδαμε είναι λίγο δύσκολο να ανταγωνιστεί οποιονδήποτε.
0: Δεν έχει άλλο μεγάλο παιχνίδι.
1: Στα πρώτα γκρουπ το δικό μας είναι, γιατί παίζουν ένα λάθος. Χθες παίξαν οι άλλοι, οι Άγγλοι με τους Ισπανούς και οι Τσέχοι με τους Κροάτες.
0: Έχει και ένα Πουέρτο εναντίον Γκοζάλες.
1: Ένα φιλικό. Ένα-ένα νομίζω. Δεν είπε ότι είναι η Παγκόσμια Μέρα Τουρισμού σήμερα.
0: Είναι παγκόσμια.
1: Άρα, Υπουργέ μου, χρόνια σου πολλά.
0: Άρα, όχι, και βγάλαμε.
1: Συγγνώμη
0: και...
1: που δεν πρόλαβα να το πω και στον Υφυπουργό.
0: Βγάλαμε και τον αντικαταστάτη μας.
1: Δεν πρόλαβα να το πω και στον
0: Υφυπουργό. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι. Και δεν είπαμε και τα πιο σοβαρά.
0: Δεν είπαμε τι έγινε χθες στη Βύση. Στη Βύση δεν είπαμε τι έγινε.
1: Έχουμε συναυλίες και Super League 2. Διάλεξε κατηγορία εσύ. Εγώ να ορίστε. Είμαι δημοκράτη.
0: Συναυλία που έκανε τζίρο 8 εκατομμύρια ευρώ.
1: Θα έχει ενδιαφέρον ποιο είναι το έσοδο ενός τραγουδιστή σε μια διασκευή. Λίγο και Οδυσσία να ρωτήσουμε.
0: Βγάλανε ότι τα 5 εκατομμύρια ήταν τα έξοδα, ο προϋπολογισμός.
1: Ήταν super wow, λέει. Όλα έχουν κάνει διάφορα.
0: Μιμήθηκε το Σφαγιανάκι που κατέβαινε, θυμάσαι με μια κούνια.
1: Έχει κάνει συναυλία ο Σφαγιανάκι.
0: Όχι, σε κέντρο μέσα δεν κατέβαινε.
1: Άρα έκανε μπουζούκια το Άγκα η Βύση. Πες το κανονικά.
0: Κατέβηκε από τον ουρανό η Βύση. Όποιο έμπαινε μέσα του δίναν ένα ρολογάκι.
1: Πετούσαν λουλούδια ιστόγων στις συναυλίες. Την δεκαετία του 60 τώρα θα πετάνε στη Βύση στις συναυλίες. Πώς έγινε στη Λεωφόρο με το πριν την επταετία.
0: Ναι, κάτι ρολογάκια που γράφαν ένα Βύση και ανάλογα με τα χρώματα που είχε η σκηνή. Είχαν
1: τα δίναν δωρεάν αυτά. Τα δίναν δωρεάν.
0: Ναι. 95.000 κόσμο είχε.
1: Εγώ πάντως έχω δει κάτι βιντεάκια να βρει πολύ κόσμο. Σε ουρές μεγάλες, με μεγάλη φασαρία.
0: Έχει ένα πρόβλημα το
1: Άκα. Σε τουαλέτες.
0: Γιατί είχα πάει μαζί με τον φίλο μου τον Βαγγέλη στους Μετάλλικα. Είχε ένα πρόβλημα πώς μπαίνεις και πώς βγαίνεις από το γήπεδο. Είναι ανόητα στημένο.
1: Μπορεί να είναι λάθος η διαμόρφωση, γιατί πρέπει να μπει στον αγωνιστικό χώρο.
0: Όχι, δεν μιλάω για τον αγωνιστικό χώρο.
1: Και
0: για να βγεις από τον περιβάλλοντα χώρο, στριμωχνόταν όλοι και έβγαινες από μία πορτούλα. Δηλαδή. Λάθος μεγάλο.
1: Στο Άκα.
0: Ναι, στο Άκα.
1: Στο Άκα που είναι 40 πύλες.
0: Δεν λέω να βγεις από το γήπεδο, από τον περιβάλλοντα χώρο του γήπεδου.
1: Δηλαδή να πας στο σταθμό Ειρήνης, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ο σταθμός Ειρήνης εκεί έχει όντως μια μικρή πόρτα, αν το λες.
0: Και στην άλλη πλευρά, νότια που κατέβηκα εγώ, έχει μια μικρή. Τέλος πάντων, υπήρχε κόσμος που δεν μπήκε μέσα, υπήρχε κόσμος που.
1: Εγώ έχω δει στα social πάρα πολύ κόσμο να γκρινιάζει. Και μάλιστα είδα και στιβαγμένο κόσμο να διαμαρτύρεται με συνθήματα κλπ.
0: Ο χαμός έγινε μέσα στην αρένα που ήταν χωρισμένη σε gold, silver, platinum και τέτοιες ιστορίες. Εκεί έγινε ένας κακός χαμός, δεν ήταν σωστός η συγκρότηση.
1: Δεν το μοίρασαν σωστά, τέλος πάντων.
0: Δεν το μοίρασαν σωστά. Είχε και μια σκηνή όπου είχαμε το Μαζονάκι στα κεντρικά μάτριξ του γηπέδου και φυσικά τραγούδησε η Βύση τραγούδι του. Εγώ δεν τα ξέρω να σου πω. Ποιο είπε ένα.
1: Δεν ξέρω ποιο είπε.
0: Το είπε χωρίς
1: Μαζονάκι ήταν φοβερό.
0: Έχω τέτοιο ακαπέλα δηλαδή μαζί με τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Και γενικά έγινε ένα κακό χαμό. Πώς θα το κάνουμε.
1: Ήταν λέει και η κιθαρίστας του Μάικλ Τζάκσον.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Μια διάσημη κιθαρίστα που είχε ο Μάικλ Τζάκσον στην αυλή του, την είχε φέρει εδώ, κάτι τέτοιο. Κάπου το διάβασα γι' αυτό. Εμένα δεν μου αρέσει αυτή η αισθητική στις συναυλίες. Ποια? Ξαναλέω. Δεν μου αρέσει αυτή η αισθητική στις συναυλίες, το ξαναλέω.
0: Πώς, αφού πηγαίνεις και εσύ σε τέτοιες συναυλίες?
1: Πηγαίνω στα μπουζούκια. Πολύ χαίρομαι να τη δούμε να βγει στα μπουζούκια.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι όμως πρόσωπο για συναυλία για να βγει. Η γνώμη μου είναι να περάσει την πίσω.
0: 95.000 κόσμος είχε διαφορετική άποψη και άλλοι τόσοι που δεν βρήκαν εισιτήριο, έτσι.
1: Εν τω μεταξύ, με τρομάζει αυτό που όλος ο κόσμος πηγαίνει τόσο πολύ σε συναυλίες, αλλά σε ό,τι συναυλίες. Χθες η YouTube, επειδή μου παίξαν λέει σε 1.000 άτομα στην Ιρλανδία, αυτοί οι μέτροι, οι οποίοι ήταν λύση πλέον 50 χρόνια από την πρώτη συναυλία του στο σχολείο του. Και γύρισαν στο σχολείο τους και παίξανε για τους μαθητές του σχολείου στην ίδια ταράτσα.
0: Έχει με τον δύο ίδιο φωτογραφίες τρόπο, του πριν
1: 76-26. Ναι, και λες οι YouTube παίξανε σε 1.000 άτομα στο Belfast και οι αναβήσεις σε 100.000 στο.
0: Τι, το ίδιο και τα αυτά είμαστε.
1: Όχι, μια χαρά, και να σου πω την αλήθεια. Η αναβήση είναι και, πώς να το πω, διαχρονική αξία της.
0: Και στην Τουρκία δεν θα αναβήσει.
1: Είναι τώρα διαχρονική αξία της. Δεν ξέρω ποιος Ισραήλ έχει καταφέρει τόσες δεκαετίες να είναι τόσο ψηλά.
0: Ναι.
1: Απλά δεν θεωρώ ότι το περιεχόμενο το μουσικό της
0: δεν ταιριάζει σε ΟΑΚΑ.
1: Αφορά σε συναυλία.
0: Ναι.
1: Είδαμε τους YouTube στο ΟΑΚΑ πριν από 15 χρόνια που είχαν φέρει και τη 360. Ήταν η πρώτη που είχαν φέρει εκείνη τη σκηνή, τη περίφημη που έβλεπε από όλες τις πλευρές. Δεν νομίζω ότι ταιριάζει τόσο πολύ. Από την άλλη, εσύ πήγες, το ευχαριστήθηκες.
0: Εγώ δεν πήγα.
1: Αφού είσαι απέναντι, μένεις θέλοντας και μην πήγες. Δεν έφτασε η κίνηση μέχρι σένα?
0: Όχι, όχι.
1: Όχι,
0: μαζεύτηκα νωρίς. Μαζεύτηκα νωρίς.
1: Δηλαδή, γιατί δεν ήθελες να χάσεις τη Βύση,
0: Κατευθείαν.
1: Πήγες στο μπαλκόνι και άκουγες.
0: Το αυγενικό, ρε φίλε.
1: Το αυγενικό, Έκανε ζημιά το αυγενικό. Για πες αγαπημένη συναυλία στην Ελλάδα.
0: Όχι, τα Χιές. Μπράιαν Ίνο στο Λυκαβιτό με αφρικάνικη μπάντα. Άλλο πράγμα.
1: Καλύτερα τη Βύση, λες?
0: Δεν την έχω δει τη Βύση, ρε φίλε, πού να ξέρω.
1: Θα κανονίσουμε να πάμε στο μαγαζί που τραγουδάει η Βύση, γιατί εκεί θα είναι ωραία, όντως. Τώρα στο υπόλοιπο δεν νομίζω ότι ακριβώς είναι η αισθητική σου και σένα. Ένα θα μου πεις για Super League 2 ή να βάλουμε τραγούδια πάνω στο
0: σπίτι. Super League 2. Όχι, ρε, έχουμε να πούμε τα αποτελέσματα. Τα έχεις μπροστά σου?
1: Όχι, θέλω να αναλάβεις κάτι και να μπορείς να το φέρεις σε πέρας κανονικά.
0: Ναι, αλλά προετοιμάσαι.
1: Έχεις πει από την αρχή τη σεζόν ότι θα είσαι ο καλύτερος αυτό. Γιατί παίζει η ομάδα σου.
0: Παίζει σήμερα. Super League 2 σήμερα έχει παιχνίδια. Έπεσε ένα καρδίτσα Πανιόνιο.
1: Γιατί το κάνει τόσο? Καρδίτσα Πανιόνιο έπεσε την προηγούμενη εβδομάδα. 0-0, ήρθε την περασμένη Κυριακή.
0: Επανάληψη, έβλεπα.
1: Ναι. Εάν το έβλεπε, μπήκε γκολ.
0: Όχι.
1: Επανάληψη έβλεπε. Αν δεν ξέρω, μπήκε γκολ, ναι, πραγματικά. Αποβλήθηκε κι ένα του Πανιονίου?
0: Όχι.
1: Είχε αποβληθεί.
0: Α, είχε αποβληθεί. Δεν θυμάμαι τώρα τι να σου πω.
1: Για πε, έχει πρόγραμμα λοιπόν για σήμερα?
0: Θα το βρούμε.
1: Είναι νίκη Βόλου Νέστο Χρυσούπολη, τώρα στι 4 είναι τα περισσότερα παιχνίδια. Πανιόνιο μετά τη μάχη που έδωσε χθες στην τηλεόραση σου με την Καρδίτσα, επιστρέφει για να παίξει με τη Ζάκυνθο σε λίγο στη Νέα Σμύρνη. Ο Απόλλωνας Καλαμαριάς υποδέχεται την Καρδίτσα. Να, και αυτή η δεύτερο παιχνίδι είναι back to back, σαν τη Euroliga. Ο Ιλάρισα φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ Β. Στη Σύρο η Ελλάς υποδέχεται τον Πύργο. Πύργος είναι πολύ ωραία ιστορία ποδοσφαιρική. Στο έχω ξαναπεί, κάνουν κάτι πολύ ενδιαφέρον.
0: Τι κάνουν?
1: Έχουν δημιουργήσει μια επένδυση σε βάθος με υποδομές και αυτά, πάνε να φτιάξουν μια καλή ομάδα.
0: Καμία σχέση με τον Πανηλιακό, έτσι. Άλλο πράγμα.
1: Φαντάζομαι ότι το ίδιο θα είναι.
0: Δεν υπάρχει ο πρόεδρος του Πανηλιακού. Σταυρόπουλος, δεν το λέω.
1: Σταυρόπουλος, έχουν περάσει 30 χρόνια. Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β. Αυτό το κράτησα στο τέλος για να σου πω. 6 και 4 είναι αυτό. Για να σου θυμίσω ότι σου πήρε την προπονητή.
0: Να στον πήρε, και έρχεται την επόμενη αγωνιστική, έρχεται στην Κομωτινή όμως ο προπονητής.
1: Εντάξει, μην τον κάνεις τον άνθρωπο να νιώσει άβολα. Θέλω να θυμάσαι να είσαι κύριος.
0: Ναι.
1: Αύριο έχει και ένα Άθενς Καλυθέα Αστέρας στις 4 το μεσημέρι.
0: Και Μαρκό Πανθρακικός.
1: Και Μαρκό Πανθρακικός, το άφησα να το πεις εσύ γιατί δεν.
0: Ναι.
1: Έχεις καταλάβει ότι δεν έχει καμία τύχη.
0: Ναι.
1: Με Γησεύ και αυτά, τώρα είναι λίγο
0: δύσκολο. Καλά, θα δεις.
1: Τι θα δεις?
0: 10 η ώρα, 10 παρατέταρτο Γερμανία-Ελλάδα.
1: Ναι, στις 8 είναι το μπάσκετ.
0: Στις 8 έχουμε πάω Ολυμπιακός.
1: Θες να σου πω ένα ωραίο ακόμα?
0: Πες.
1: Με το που τελείωσε το μάτς χθες.
0: Ποιο?
1: Επειδή τώρα το έχει πάει ο Sky.
0: Ναι.
1: Ο Sky θα κάνει μια κονσόλα τον άλλο μήνα. Αυτά τα ωραία, μια πλατφόρμα όπως το λένε και αυτά. Αλλά δεν προλαβαίνει στο πρόγραμμά του να βάλει αθλητικά.
0: Ναι.
1: Τώρα του έχουν ξεμείνει πράγματα.
0: Ναι.
1: Με το που τελείωσε το μάτς, μπούμε, έβαλε ελληνική ταινία. Ούτε δηλώσεις, ούτε τίποτα. Και τα παιδιά, οι δημοσιογράφοι που είναι στο γήπεδο, τους φωνάζουν οι φυλάκες. Λέει, παιδιά, έλα, σβήνουν τα φώτα, λέει, σε 10 λεπτά φύγετε. Λέει, παιδιά, λέει, γράφουμε γι' αυτά. Όχι, λέει, σε 10 λεπτά δεν μπορούμε, λέει, σας παρακαλούμε πολύ. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ Φαντάζομαι με κεράκια πρέπει να γίνει η συνέντευξη τύπου.
0: Ναι.
1: Μέχρι εκεί ανεχτήκανε τους δύο προπονητές. Ψάξε να δεις, δεν έχει δηλώσει.
0: Ποιος τον διοργανώνει, ρε φίλε, ο Εσάκη. Λάθος του Εσάκη.
1: Το θέμα είναι ότι πήρε ο. Πώς το λένε, ο Σκάι τα δικαιώματα.
0: Και δεν πήρε το μετά.
1: Ναι, και δεν δείχνει μετά δηλαδή, τον προπονητή, τον παίχτη.
0: Ναι,
1: τον...
0: Παρότι είχε τέσσερις δημοσιογράφους, σχόλιο και περιγραφή και δύο σε κάθε
1: και τα παιδιά, ναι. Και πολύ καλή.
0: Θα μπορούσε να προβλεφτεί αυτό, τι να πω.
1: Όχι, δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει με το ότι δεν έχουν χρόνο στο πρόγραμμά του. Δεν του ενδιαφέρει.
0: Ναι, δεν είναι πλατφόρμα αθλητική.
1: Ακριβώς ο Σκάι, δεν μπορεί να πόση ώρα να παίξει αθλητικά. Χθες έπαιξε δύο παιχνίδια μπάσκετ.
0: Και ελληνικές ταινίες.
1: Ναι, δεν γίνεται.
2: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Η ώρα είναι 4. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
1: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
2: Toy Story,
1: Benetton,
2: Bakugan,
1: Ben 10,
2: Polo,
1: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της ροκ όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: News.
1: Wow, I'm sick of doubt. Live in light of certain south cruel bindings. The servants have the power. Dog men and their...
0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Θανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
4: Τσιγαράκι,
5: μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
5: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
4: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

don't allow no piano playing.

0: 98FM.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Ράδιο Ρούμελι 98FM.
2: Guitar playing right here. Yeah, mama don't allow no guitar playing right here.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Περάνη Σαλαμίνας. Στο σημείο έχουν σπεύσει αττικά οχήματα, 48 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρο συνδράμουν και 2 ελικόπτερα. Πριν από λίγο στάλει μήνυμα από το 112 ζητώντας τους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς Εάντιο μέσω της λεωφόρου Περιστερίου. Συναγερμό στην πυροσβεστική και της Πρέβεζας για 2 φωτιές σε Μύτικα και Αρχάγγελο που ξέσπασαν το μεσημέρι της Κυριακής σχεδόν ταυτόχρονα. Το σενάριο της διαρροής φυσικού αερίου βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών για τη φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα που προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος του παλαιού κτηρίου και το θάνατο 6 ανθρώπων. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη είναι η διαδικασία της ταυτοποίησης των 6 θυμάτων. Αύριο αναμένεται να γίνει η πρώτη αυτοψία από την πολεοδομία για την στατικότητα των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν εκτεταμένες προαίες από την έκρηξη. Σοβαρό περιστατικό κοντά στην αεροπορική βάση Fairford στη νοτιοδυτική Αγγλία ερευνάει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία μετά τη σύλληψη 5 ανδρών για αδικήματα σχετικά με κρηκτικά. Σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση της αστυνομίας, 85 νοικοκυριά απομακρύθηκαν από την περιοχή ενώ οι ειδικοί του στρατού εξετάζουν οχήματα με τη βοήθεια ρομπότ. Ο αποκλεισμός της περιοχής επεκτάθηκε με τις αρχές, να τονίζουν ωστόσο ότι θεωρούν το περιστατικό περιορισμένο. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, λαμεσαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης μέσα από την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού του έργου, κάνοντας αναφορά στις παρεμβάσεις και τις επαφές του στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Απέναντι στην ακρίβεια χρειάζονται μέτρα, όχι αλαζονία, τονίζει μεταξύ άλλων σε δήλωση του πρόεδρος ΠΑΣΟΚ Κινά Λίκος Ανδρουλάκης, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Σκληρή κριτική στην κυριακάτικη ενάρτηση του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη ασκεί το Κομμουνιστικό Κόμμα, βάζοντας το στόχαστρο τόσο τις αναφορές του στη διεθνή νομιμότητα και το διεθνές δίκαιο. Επίθεση από αγνώστους σημειώθηκε στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Κυψέλη με τους δράστες να σπάνε τζάμια και να πετάνε μπογιές στην πρόσωψη του κτηρίου. Για το περιστατικό εξέδωσε ανακοίνωση στο γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, καταδικάζοντας την επίθεση και ζητώντας από τα υπόλοιπα κόμματα να πράξουν το ίδιο. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανούς χαλαζοπτώσεις αναμένονται σήμερα στην Εύβοια, τις Κυκλάδες και πρόσκαιρα την Κρήτη έως το απόγευμα, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη, ένταση 7 με 8 βουφόρ, θα πνέουν τοπικά στο Αιγαίο. Σε επιφυλακή παραμένουν αρχές στην Εύβοια, καθώς ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν το νησί και τη νύχτα, προκαλώντας πλημμύρες σε σπίτια, κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Από σήμερα Κυριακή έως και την 1η Οκτωβρίου, σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει στις 10 παρατέταρτο το βράδυ εκτός έδρας στη Γερμανία για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Nation League. Στις 8 το βράδυ, ο τελικός του Super Cup στο μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές για αύριο στην Αττική, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.

0: 89,4 στους 98,3.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι.
3: Rock Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή το Radio Rumor News διαλέγει τα καλύτερα όλων των εποχών της rock μουσικής.
4: Ακούτε 98 στα FM.
5: A breathless drive on a downtown street.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ραδιορούμελι νιούς.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
4: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
5: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
5: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

0: Rock Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.
1: Radio Rumeli News,
0: για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 6. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Μέσα από την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού του έργου, κάνοντας αναφορές στις παρεμβάσεις και τις επαφές του στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Έντονες οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για την σημερινή δημοσίευση του Πρωθυπουργού. Σκληρή κριτική και από το Κομμουνιστικό Κόμμα αλλά και από το ΠΑΣΟΚ. Επίθεση από άγνωστο σημειώθηκε στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Κυψέλη, με τους δράστες να σπάνε τζάμια και να πετάνε μπογιές στην πρόσωψη του κτηρίου. Για το περιστατικό εξέδωσε ανακοίνωση στο γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, καταδικάζοντας την επίθεση και ζητώντας από τα υπόλοιπα κόμματα να πράξουν το ίδιο. Βελτιωμένη είναι αυτή την ώρα η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστη στην περιοχή Περάνη της Σαλαμίνας, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο έχουν ενισχυθεί. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν πλέον 52 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, της πρώτης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, ενώ από αέριο επιχειρούν 2 ελικόπτερα. Συναγερμό στην πυροσβεστική και της Πρέδεζας για 2 φωτιές σε Μύτικα και Αρχάγγελο που ξέσπασαν το μεσημέρι της Κυριακής σχεδόν ταυτόχρονα. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις αναμένονται σήμερα στην Εύβοια, τις Κυκλάδες και πρόσκαιρα την Κρήτη έως το απόγευμα, με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Διελώδεις βορειοανατολική άνεμη ένταση 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν τωπικά στο Αιγαίο. Σε επιφυλακή παραμένουν ωστόσο οι αρχές στην Εύβοια, καθώς ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν το νησί και τη νύχτα, προκαλώντας πλημμύρες σε σπίτια, κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Από σήμερα Κυριακή έως και την 5η 1η Οκτωβρίου, οι σταθμοί του Μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει στις 10 παρα 4 το βράδυ εκτός έδρας στη Γερμανία για την δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Nation Link. Στις 8 το βράδυ ο τελικός του Super Cup στο μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Και ο καιρός, πρόσχερες βροχές αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: Rock Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Στους 98 μεγάκυκλους των FM. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time. Radio Rumeli News. 98 FM. Λαμία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
5: Γιάννη,
6: έλα!
5: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
6: Ναι.
5: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
6: Τα πάντα.
5: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.
8: Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time. Radio Rumeli News 98 FM Λαμία.
9: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: τσάντες, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
1: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
4: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
3: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
4: Παπαδημητρόπουλος.
3: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
4: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
3: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
4: Όνομα και παρακολουθήστε.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Κόκκινο συναγερμό στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία της Βρετανίας μετά την καταγγελία ότι τρία αυτοκίνητα κινούταν ύποπτα κοντά στην ύψιστη στρατηγικής σημασίας αμερικανική αεροπορική βάση του Φέρφορντ στο Gloucestershire στην νότιο-δυτική Αγγλία. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των αρχών, ενώ οι πέντε επιβαίνοντες στα οχήματα συνελήφθησαν ως ύποπτοι για διάπραξη αδικημάτων βάσει του νόμου περί εκρηκτικών. Οι πληροφορίες για το συμβάν, το οποίο χαρακτηρίζεται μείζον, έρχονται με το σταγονόμετρο. Η αναπληρώτρια βοηθός επίτροπος, ωστόσο, δήλωσε ότι έχει στηθεί κλοιός και εκενώθηκαν σπίτια σε περίμετρο 400 μέτρων γύρω από τα τρία ύποπτα οχήματα, ενώ ο στρατός συνεχίζει να διεξάγει ελέγχους. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε κατάσταση ύψης του συναγερμού είχε τεθεί τις προηγούμενες ημέρες η βάση του Φέρφορντ, η οποία μεταξύ άλλων χρησιμοποιείται για τις αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Δεν έχει γίνει ωστόσο γνωστό επίσημα εάν ο συναγερμός αυτός στη βάση σχετίζεται με το σημερινό συμβάν. Οι συλληφθέντες σχεδίαζαν μεγάλη ζημιά, ανέφερε μιλώντας από το Ιλινόης ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η συνεργασία μεταξύ Ουάσιγκτον και Λονδίνου λειτουργήσε εξαιρετικά, τους παρακολουθούσαμε εδώ και πολύ καιρό και τελικά τους πιάσαμε, είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το συμβάν ή το ρόλο των Αμερικανικών υπηρεσιών στην υπόθεση. Το σενάριο της διαρροής φυσικού αερίου εντός του κτηρίου βρίσκεται στο επίκεντρο των ενεξελίξει ερευνών για την φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά με σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, κάνοντας αναφορά στις παρεμβάσεις και τις επαφές που είχε στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο κ. Μητσοτάκης εξάλλου έθεσε ως κυβερνητική προτεραιότητα την αντιμετώπιση του κόστου ζωής και του ιδιωτικού χρέους. Απέναντι στην ακρίβεια χρειάζονται μέτρα, όχι αλαζονία, σχολίασε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Πρωθυπουργός προσπάθησε ξανά να περιγράψει μια Ελλάδα διαφορετική από αυτή που ζουν οι πολίτες, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο στόχαστρο του ΚΚΕ βρέθηκαν οι αναφορές του Πρωθυπουργού στην διεθνή νομιμότητα και το διεθνές δίκαιο. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής των καυσίμων σχεδιάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλάνο θα ανασχεδιάζεται ανά 15ήμερο, λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς εξελίξεις και τις χρηματιστηριακές πιέσεις. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, καταρχάς θα διατεθούν 320 εκατομμύρια για την συγκράτηση των τιμών του ντίζελ μεταφοράς και θέρμανσης. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Περάνη της Σαλαμίνας, επιχειρούν ενισχυμένες δυνάμεις πυρόσβεσης από στεριάς και αέρος. Σε εξέλιξη οι δύο φωτιές στην Πρέβεζα στις περιοχές Μίτιχα και Αρχάγγελο, επιχειρούν και εδώ ισχυρές επιγείες και εναέριες δυνάμεις.
2: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
3: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
1: Προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Προβλήματα.

0: News. Χοντό Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
3: Τσιγαράκι, μπα το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
5: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
4: Το πιο αξιόπιστο, Θωμάς Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμάς Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμάς Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
6: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
6: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
8: K24.gr.
9: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: 84 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, στο μικροφόνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Με το σταγονόμετρο οι πληροφορίες για το μείζον όπως χαρακτηρίζεται από τις Βρετανικές αρχές περιστατικό κοντά στην Αμερικανική αεροπορική βάση του Fairford στο Gloucestershire στην νότιο-δυτική Αγγλία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για τρομοκρατική προσπάθεια. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει επισήμως γνωστά, τις έρευνες έχει αναλάβει η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Οι 5 επιβαίνοντες στα ύποπτα οχήματα έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι για τη διάπραξη αδικημάτων βάσει του νόμου περί εκρηκτικών, ενώ από την πρώτη στιγμή στήθηκε κλειός και εκενώθηκαν σπίτια σε περίμετρο 400 μέτρων στην επίμαχη περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει το βρετανικό Sky News, διερευνάται η πιθανότητα εμπλοκής του Ιράν σε τρομοκρατική επιχείρηση, καθώς η βάση του Fairford χρησιμοποιείται εκτενώς για τις αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Από το Ιλινόης ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι συλληφθέντες σχεδίαζαν μεγάλη ζημιά, ενώ χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες αποκάλυψε ότι η Ουάσιγκτον και η Λονδίνο συνεργάστηκαν εξαιρετικά και κατόπιν παρακολούθηση συνέλαβαν τους εμπλεκόμενους. Σημειωτέων ότι η βάση του Fairford είχε τεθεί τις τελευταίες ημέρες σε κατάσταση υψίστου συναγερμού χωρίς να δοθούν περαιτέρω εξηγήσεις. Το σενάριο της διαρροής φυσικού αερίου εντός της κατοικίας του Δευτέρου Ορόφου βρίσκεται στο επίκεντρο των ενεξελίξεων ερευνών για την φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα χθες, που στοίχισε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Από αύριο εκείνη και η θλιβερή διαδικασία αναγνώρισης των θυμάτων με σύγκριση DNA που έδωσαν οι συγγενείς τους. Από αύριο εξάλλου ξεκινούν και οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλάνο θα ανασχεδιάζεται ανά 15ήμερο, ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις και τις χρηματιστηριακές πιέσεις. Καταρχάς, θα διατεθούν 320 εκατομμύρια ευρώ με προτεραιότητα τη συγκράτηση των τιμών του ντίζελ κίνησης και θέρμανσης. Σε μερική αποσυμπίεση των τιμών διάθεσης του πετρελαίου μπορεί να οδηγήσει η επαναλειτουργία του χερσαίου αγωγού μεταφοράς Σαράρα Ζαουί για στη Λιβύη, που τροφοδοτεί σημαντικά τις χώρες της Μεσογείου και της Νότιας Ευρώπης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των έμεσων συνομιλίων με την Τεχεράνη για το άνοιγμα του Ορμούζ, άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στα πύρινα μέτωπα στην περιοχή Περάνη της Σαλαμίνας, καθώς και στις περιοχές Μίτικα και Αρχάγγελο στην Πρέβεζα. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στην Εύβοια μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν τη νύχτα το νησί. Προβλήματα από την ισχυρή καταιγίδα καταγράφονται και στην Σύρο. Το μεγαλύτερο ύψος βροχόπτωσης σημειώθηκε σήμερα στον Κάβο Μαλλιά Λακωνίας. Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανόν χαλαζοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα σε Εύβοια, Κυκλάδες και πρόσκαιρα στην Κρήτη. Από σήμερα Κυριακή έως και την 5η-1η Οκτωβρίου οι σταθμοί Μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει στις 10 παρατέταρτο το βράδυ εκτός έδρα στη Γερμανία για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Nations League. Τζάμπολ αυτή την ώρα στον τελικό του Super Cup ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9 για την συνέχεια στον αέρα με την Αφροδίτη Παπακαλού.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10,
4: Polo,
3: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
5: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
9: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
5: Όλοι θα πάρετε!

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
3: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.

ξέρω πως δεν ξέρω ποιος είναι, τι κάνω, αν είμαι ξύπνιος ή

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22310-47-114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα. Ράδιο

0: 1984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Μόνικα Ευσταξία. Με το σταγονόμετρο οι πληροφορίες για το μείζον όπως χαρακτηρίζεται από την Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία περιστατικό κοντά στην Αμερικανική αεροπορική βάση του Φέρφορτ στο Gloucestershire στην νοτιοδυτική Αγγλία. Την πιθανότητα εμπλοκής του Ιράν σε σχεδιαζόμενο τρομοκρατικό χτύπημα στη βάση εξετάζει το Λονδίνο σύμφωνα με ρεπορτάζ του βρετανικού Sky News, στο οποίο επισημαίνεται ότι η βάση χρησιμοποιείται ευρέως για αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Θα ήταν ακατάλληλο να προβούμε σε περαιτέρω σχόλιο όσο οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, δήλωσε κυβερνητικός εκπρόσωπος για σοβαρή κατάσταση, η οποία ωστόσο έχει τεθεί υπό έλεγχο, έκανε λόγο η Βρετανίδα Υπουργός Εσωτερικών. Από το Ιλινόης, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος, το οποίο απέτρεψαν σε συνεργασία Ουάσιγκτον και Λονδίνο αφού κατόπιν παρακολούθησης των εμπλεκομένων. Επί του πεδίου, οι πέντε επιβαίνοντες στα βαν που κινούνταν ύποπτα πλαισίων της βάσης έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι για διάπραξη αδικημάτων βάσει του νόμου περί εκρηκτικών. Σε στρατιωτικό κλείο παραμένει η επίμαχη περιοχή, εκεί όπου εκενώθηκαν και οι κατοικίες. Στο μικροσκόπιο των εγκληματολογικών εργαστηρίων έχουν βρεθεί τα τρία βαν που χρησιμοποίησαν οι ύποπτοι, με τις αρχές να ψάχνουν για υπολείμματα εκρηκτικών ή χημικών ουσιών. Το σενάριο της διαρροής φυσικού αερίου στην κατοικία του Δευτέρου Ορόφου βρίσκεται στο επίκεντρο των εν εξελίξει ερευνών για την φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα, που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Στην Αθήνα έφτασαν οι συγγενείς τους προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό και να προβούν στη θλιβερή διαδικασία της αναγνώρισης. Από αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Συνεργεία του Δήμου Αθηναίων ολοκλήρωσαν τη διαδικασία απομάκρυνσης των δομικών υλικών από τα συντρίμμια του κτηρίου, ενώ ο ΔΔΕ συνεχίζει τις εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στην περιοχή. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της δημής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλάνο θα ανασχεδιάζεται ανά 15ήμερο ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις και τις χρηματιστηριακές πιέσεις. Καταρχάς, θα διατεθούν 320 εκατομμύρια ευρώ με προτεραιότητα τη συγκράτηση των τιμών του ντίζελ κίνησης και θέρμανσης. Σε μερική αποσυμπίεση των τιμών διάθεσης του πετρελαίου αναμένεται να οδηγήσει η επαναλειτουργία του χερσαίου αγωγού μεταφοράς πετρελαίου Σαράρα-Ζαουίγια στη Λιβύη, που τροφοδοτεί σημαντικά τις χώρες της Μεσογείου και της Νότιας Ευρώπης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των έμεσων συνομιλιών με την Τεχεράνη για το άνοιγμα Τούρμουζ, άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Υπό έλεγχο οι φωτιές στο Περάνη Σαλαμίνας, καθώς και στις περιοχές Μύτικα και Αρχάγγελο στην Πρέβεζα, συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στην Εύβοια μετά από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν το νησί τη νύχτα. Προβλήματα από την ισχυρή καταιγίδα στη Σύρο, κυρίως στην πρωτεύουσα Ερμούπολη, ισχυρό μπουρίνι έπληξε και τη Σκιάθο. Το μεγαλύτερο ύψος βροχόπτωσης σημειώθηκε σήμερα στον Καβομαλιά Λακωνίας. Αεροσκάφος της Lufthansa που εκτελούσε πτήση από Φραγκφούρτη για Λισαβόνα με 198 επιβαίνοντες και εξαμελές πλήρωμα υποχρεώθηκε να αλλάξει πορεία και να προσγειωθεί στη Λιόν της Γαλλίας όταν μια φορητή συσκευή φόρτισης που ανήκε σε επιβάτη έπιασε φωτιά εν πτήση. Από σήμερα έως και την 5η-1η Οκτωβρίου οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ λόγω εργασιών. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει στις 10:15 το βράδυ εκτός έδρας στη Γερμανία για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Nations League. Σε εξέλιξη ο τελικός του Super Cup ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ με το αποτέλεσμα να διαμορφώνεται 50-36 στο ημίχρονο. Και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10 για την επόμενη ώρα, αυτοσχεδιασμοί με τη Μέρνα Χαρίτου.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ράδιο Ρούμελι News.
3: Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
6: Και διαλέγει ο Νίκος Αμμούς.
7: 25 λεπτά χωρίς

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
4: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
3: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
4: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
3: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
4: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
3: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
4: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
3: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
5: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
6: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
5: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
6: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
5: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
6: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
5: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
7: Γιάννη,
8: έλα!
7: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
8: Ναι, ναι.
7: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
8: Τα πάντα.
7: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
9: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
10: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
11: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
12: K24.gr.
13: Ράδιο Ρούμελι
14: Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιό.
15: Ξέρει τη διάθεσή σας.

0: μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310 35840 και κινητό 6972 116 806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το μείζον, όπως το χαρακτηρίζουν, περιστατικό κοντά στην αεροπορική βάση του Fairford στο Gloucestershire στην νότιο-δυτική Αγγλία, βάση που χρησιμοποιείται ευρέως για αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Θα ήταν ακατάλληλο να προβούμε σε περαιτέρω σχόλια όσο οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, δήλωσε εκπρόσωπος της Βρετανικής κυβέρνησης για σοβαρή κατάσταση, η οποία ωστόσο έχει τεθεί υπό έλεγχο, έκανε λόγο η Υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας. Από το Ιλλινόης, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον και Λονδίνο συνεργάστηκαν με επιτυχία προκειμένου να αποτρέψουν μια τρομοκρατική επίθεση και συνέλαβαν κατόπιν παρακολούθηση τους εμπλεκόμενους. Στο μεταξύ, τα 5 άτομα τα οποία έχουν συλληφθεί αρχικά συνελήφθησαν ως ύποπτοι για διάπραξη αδικημάτων βάσει του νόμου περί εκρηκτικών. Ωστόσο, στη συνέχεια το κατηγορητήριο αναβαθμίστηκε ως ύποπτη τρομοκρατικού χτυπήματος. Τα 3 βαν που χρησιμοποίησαν βρίσκονται στο μικροσκόπιο των εγκληματικών εργαστηρίων για πιθανά υπολείμματα εκρηκτικών ή χημικών. Σε στρατιωτικό κλειό παραμένει όλη η επίμαχη περιοχή, ενώ και ενώθηκαν κατοικίες της περιοχής. Στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα, η διαρροή φυσικού αερίου στην κατοικία του Δευτέρου Ορόφου εξετάζεται ως πιθανότερη αιτία για την φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Ωστόσο, στο μικροσκόπιο της έρευνας έχει μπει και ο κεντρικός αγωγός μεταφοράς αερίου. Για το σκοπό αυτό η πυροσβεστική θα προχωρήσει σε εξκαφή του αγωγού, ενώ ήδη έχουν απομακρύνει και εξετάζουν τις συνδέσεις που οδηγούν στο κτίριο. Στην Αθήνα έφτασαν οι συγγενείς των θυμάτων προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό και να προβούν στην θλιβερή διαδικασία της αναγνώρισης. Από αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Συνεργεία του Δήμου Αθηναίων ολοκλήρωσαν τη διαδικασία απομάκρυσης των δομικών υλικών από τα συντρίμμια του κτηρίου της Λύση Κράτους, ενώ ο ΔΔΕ συνεχίζει τις εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στην περιοχή. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Το πλάνο θα ανασχεδιάζεται ανά 15ήμερο ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις και τις χρηματιστηριακές πιέσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να διατεθούν αρχικά 320 εκατομμύρια ευρώ με προτεραιότητα την συγκράτηση των τιμών του ντίζελ κίνησης και θέρμανσης. Σε μερική αποσυμπίεση των τιμών διάθεσης του πετρελαίου μπορεί να οδηγήσει η επαναλειτουργία του χερσαίου αγωγού μεταφοράς Σαράρα Ζαουί για στη Λιβύη, που τροφοδοτεί σημαντικά τις χώρες της Μεσογείου και της Νότιας Ευρώπης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των έμεσων συνομιλιών με την Τεχεράν για το άνοιγμα του Ορμούζ, άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Προς προώρες εκλογές στη Σερβία, μετά την παραίτηση του Αλεξάνδρ Βούτσης από το προεδρικό αξίωμα, ο Βούτσης φιλοδοξεί να μεταπηδήσει στη θέση του Πρωθυπουργού εφόσον το κόμμα του καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση στις κάλπες που θα στηθούν στις 25 Οκτωβρίου. Ξεκινούν από αύριο τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου για μαθητές λυκείων σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Έως και την 5η, 1η Οκτωβρίου, οι σταθμοί του Μετρό Ελαιώνας και Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ λόγω εργασιών. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει εκτός έδρα στην Γερμανία για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League με το σκορ να διαμορφώνεται 0-0 στο ημίχρονο. Στον τελικό του Super Cup ο Ολυμπιακός επικράτησε 101-96 του ΠΑΟΚ. Και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11 για τις επόμενες 2 ώρες, soundtrack με τον Νίκο Λιμπερόπουλο.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.

0: Διορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
3: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
4: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
3: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
4: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
3: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
4: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
3: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
4: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
5: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
6: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Ο Νίκος Λιγαρόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα, 984. Με lounge, new jazz και acid jazz μονοπάτια απόψε. Ακολουθεί το soundtrack. Keep yourself together σε acid jazz style. Καλή σας ακρόαση, καλώς ήρθατε στον Αθήνα 984.

Λοιπόν, και μετά την, το acid jazz μονοπάτι του Francesco Gazzara, Heading for what I know σε new jazz μονοπάτι μιλανέζικη.

λίγο πριν Hitting What I Know από ένα άλμπουμ το 2003 με τίτλο High Notes. Είστε στον Αθήνα 984, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιόφωνο σας με ένα soundtrack το οποίο ακολουθεί απόψε Acid Jazz, New Jazz και Lounge μονοπάτια.

συνέβρεση, καταπληκτική συνέβρεση. Jazz Invaders και Lonnie Smith. Dr. Lonnie Smith, The Jazz Invaders μαζί στο Mellow.

0: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310 53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.

Child Runs Free, η αγαπημένη φωνή του Μάριο Μπιόντι. Είστε στον Αθήνα 984, ο Νίκος Τσιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας, με ένα soundtrack απόψε που ακολουθεί μονοπάτια lounge, new jazz και acid jazz.

υπέροχος Μάριο Μπιόντι μαζί με τους High Five. Ίσως η ωραιότερη στιγμή του, κατά την προσωπική μας άποψη τουλάχιστον, κάποιοι από εμάς, από εσάς, από όλους εμάς συμφωνούμε, άλλοι όχι. Ίσως το νέο του στυλ το πιο funky αρέσει περισσότερο. Ο καιρός θα δείξει. Αναμένουμε ένα αγωνίως πάντως κάποια ανακοίνωση για εμφάνισή του και πάλι στην Αθήνα. Με πολύ πολύ πολύ χαρά όμως είδαμε μια ανακοίνωση όπου το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 2020, από τον Ιούλιο στον Οκτώβριο, ανοίγει η Τεχνόπολη και πολλοί άλλοι εμβληματικοί χώροι στον Δήμο της Αθήνας. Χώροι οι οποίοι θα πληρούν βεβαίως όλους τους απαραίτητους υγειονομικούς κανονισμούς και ο Δήμος θα τους διαθέσει δωρεάν για διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, παραστάσεων χορού, προβολών και διαφόρων άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων. Βεβαίως θα παρέχει και όλες τις απαιτούμενες υποδομές για την πραγματοποίησή τους, όπως τον ηχητικό και φωτιστικό εξοπλισμό, το βασικό backline, roof stage, τεχνικό προσωπικό, προσωπικό φύλαξης κλπ. Με πολύ πολύ πολύ χαρά.

0: στα INC, Get Freaky Now, με φωνητικά από Marlon, και πάμε στους Bahamas Soul Club.
1: This is not what we want, man. Put it up.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
4: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Αντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, James Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Bruno.
2: Βιβλίο Χαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το Βιβλίο Χαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Στην εσωτερική επικαιρότητα, η διαρροή φυσικού αερίου στην κατοικία του Δευτέρου Ρόφου εξετάζεται ως πιθανότερη αιτία για την φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Ωστόσο, η πυροσβεστική θα προχωρήσει και σε 6 καφέ του κεντρικού αγωγού, ενώ ήδη έχουν απομακρύνει και εξετάζονται ο μετρητής και οι συνδέσεις που οδηγούν από το κεντρικό αγωγού στο κτίριο. Στην Αθήνα έφτασαν οι συγγενείς των θυμάτων προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό και να προβούν στην θλιβερή διαδικασία της αναγνώρισης. Από αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι της στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Συνεργεία του Δήμου Αθηναίων ολοκλήρωσαν τη διαδικασία απομάκρυσης των δομικών υλικών από τα συντρίμμια του κτηρίου, ενώ ο ΔΔΕ συνεχίζει τις εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στην περιοχή. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Το πλάνο θα ανασχεδιάζεται ανά 15ήμερο ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις και τις χρηματιστηριακές πιέσεις. Καταρχάς θα διατεθούν 320 εκατομμύρια με προτεραιότητα τη συγκράτηση των τιμών του ντίζελ κίνησης και της θέρμανσης. Σε μερική αποσυμπίωση των τιμών διάθεσης πετρελαίου αναμένεται να οδηγήσει η επαναλειτουργία του χερσαίου αγωγού μεταφοράς Σαράρα Ζαουή για στη Λιβύη, που τροφοδοτεί σημαντικά τις χώρες της Μεσογείου και της Νότιας Ευρώπης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των έμεσων συνομιλιών με την Τεχεράν για το άνοιγμα του Ορμούς, άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Προς πρόωρες εκλογές στη Σερβία, μετά την παραίτηση του Αλεξάνδρ Βούτσης από το προεδρικό αξίωμα, ο Βούτσης φιλοδοξεί να μεταπηδήσει στη θέση του Πρωθυπουργού εφόσον το κόμμα του καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση στις κάλπες που θα στηθούν στις 25 Οκτωβρίου. Ξεκινούν από αύριο τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου για μαθητές λυκείων σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Έως και την 5η-1η Οκτωβρίου οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει εκτός έδρας στη Γερμανία για την δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Nations League με το αποτέλεσμα να διαμορφώνεται στο 0-0 στο 58 λεπτό. Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε 101-96 του ΠΑΟ και κατέκτησε για 5η συνεχόμενη χρονιά το Super Cup. Και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βάθμους Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, επιστρέφουμε στον Νίκο Λιμπερόπουλο.
6: Στους 98 και 3.
7: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.

σε αν ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Είστε στον Αθήνα 984, ο Νίκος Λιβερόπουλος. Έως όταν τα ρολόγια δείξουν μεσάνυχτα, με ένα ακόμη soundtrack απόψε σε δρόμους New Jazz. Και να ο Νίκολα Κόντε και πάλι. Νίκολα Κόντε, Πόβο.

Λίγο πριν σε New Samba Remix ο Νίκολα Κόντε στο You Are από Πόβο. John Pizzarelli στη συνέχεια. Είστε στον Αθήνα 984. Ο Νίκος Λιβερόπουλος στο ραδιοφωνό σας με New Jazz απόψε στο Soundtrack.

The Motor Sound of Nicola Conte. Ήταν η εποχή το 2004 που όντως ήταν Modern Sound. Ο Νίκολα Κόντε και το άλμπουμ Other Directions του 2004. Είστε στον Αθήνα 984, ο Νίκος Λιβερόπουλος στο ραδιοφωνό σας με New Jazz δρόμους απόψε στο Soundtrack.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Διομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Διομάς Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Διομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Διομάς Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
4: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
5: Η ώρα είναι 11.30.
6: Τσιγαράκι,
7: μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
7: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος.
8: Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 80 8612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
9: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
10: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
11: Εγώ 7.
12: Εγώ μια ντουζίνα.
13: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
9: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
14: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομή. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
13: Όλοι θα πάρετε!
14: Ακούτε Radio Rumeli News.

Εμείς θα πρέπει να την ανακαλύψουμε. Η μουσική υπάρχει σε κάθε γωνιά, σε κάθε δρόμο. Και περιμένει. Το soundtrack απόψε σε μουσικούς δρόμους New Jazz. Λίγο πριν Black Market Audio με ένα άλμπουμ του 2001 που είχε τον τίτλο Autorama, ακούσαμε το Black Market Audio, το Spy Theme, συγγνώμη, από το Black Market Audio και David Benoit.

το πολυμελές μάλλον θα λέγαμε συγκρότημα των Club de Belugas. 12 μελές το συγκρότημα, όχι πάντα όμως. 12 είναι τα μέλη τα οποία έχουν συμμετάσχει σε διάφορα άλμπουμ των Club de Belugas. Βεβαίως η φοβερή φωνή της Brenda Bokin, την οποία την ακούμε βέβαια.

Πασκαλίτος theme, Nootropic, από το 2006. Συνέχεια και λίγο πριν το τέλος, Barrio Jazz Gang, Shock and Block Avenue, από το Spectrum του 2009. New Jazz μονοπάτια απόψε επέλεξε το soundtrack. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος ήταν στο ραδιοφωνό σας από την Αθήνα, 984. Με ηχολήπτη απόψε τον Νίκο Αγγελόπουλο. Ευχαριστώ πολύ για την υπέροχη συντροφιά σας όπως πάντα. Καλό σας βράδυ.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Τσιγαράκι.
1: Μπα, το έκοψα.
0: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
1: Δεν είναι μόνο εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
0: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 2231 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
1: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Ρούμελι. News.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Στις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
3: Number 1.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.

0: 5 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
1: Top στους 98. Ράδιο Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Η ώρα είναι 1:30.
0: Top στους 98. Radio Rumeli News.
4: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Radio Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: τα καλύτερα λαϊκά είναι εδώ.
1: Ακούτε Ράδιο Ρουμέλι News.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.

0: ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο. Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύησης στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο βελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
2: Γιατί τώρα το Οβελιστήριο το Πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το Πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
9: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
8: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
9: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
8: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
9: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
8: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
9: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
8: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
9: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
10: Γιάννη,
11: έλα!
10: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
11: Ναι, ναι.
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
11: Τα πάντα.
10: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36 856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231 036 856.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.